0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Φίλοι!

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ. Musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Την άλλη Κυριακή παίρνω το χαρτί. Όχι, καμία σχέση. Τέλος πάντων, να το ξαναπάμε από την αρχή. Ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, φίλες και φίλοι, μικροί μεγάλοι, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αλλιώς. Πόσα σλόγγαν πια έχει αυτός εδώ ο σταθμός. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 07:04 και 45 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 5 του μηνός, 5 Αυγούστου. Άλλοι κάνουν διακοπές και άλλοι κάνουν εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Και θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή να κάνουμε εμείς εκπομπές. Παρασκευή είναι 5 σήμερα, 6 αύριο, 7 του μήνα, μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα κλείσει λίγο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο δεν κλείνει. Εμείς θα πάρουμε τέλος πάντων μια μικρή άδεια για να γεμίσουμε τις μπαταρίες που λένε, κυρίες και κύριοι, εδώ, τις αλκαλικές, τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα της τάξεως των 1 εβδομάδων, 2 εβδομάδων, 3 εβδομάδων και μάλλον, δεν ξέρω ακόμα βέβαια, θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κανονικά έπρεπε να επιστρέψουμε, η αλήθεια να λέγεται, κανονικά έπρεπε να επιστρέψουμε τη Δευτέρα 7 Αυγούστου, λέω, 31 Αυγούστου, ναι, κανονικά έπρεπε να επιστρέψουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Κανονικά, να, δηλαδή να... να είναι μπόλικο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εμείς εντάξει, δεν μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα για μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Θα την πάρουμε τη εβδομάδα αυτή κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές παραπάνω. Θα την πάρουμε. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε 7 του μήνα. Οπότε εργάσιμες είναι 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και θα επιστρέψουμε Δευτέρα μάλλον 31 Αυγούστου. Δεν έπρεπε, δεν πρέπει να επιστρέφεις. Δεν πρέπει να επιστρέφεις από άδεια Αύγουστο. Δηλαδή πρέπει να επιστρέψεις, έστω δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε 1 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σου χαλάει λίγο το mood. Δηλαδή σταματάς Αύγουστο για διακοπές και επιστρέφεις Αύγουστο, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημα. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, 07 και 16 και 05 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε πάντα δίπλα σας. Στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, τις καλημέρες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εν τω μεταξύ στο Viber, και αν πάτε δηλαδή και στο Viber, αν πάτε και γράψετε εκεί, ας πούμε, που δεν, αν δεν έχετε το νούμερο ή τέλος πάντων δεν θυμάστε το νούμερο, και γράψετε Music Club 105,8 στο Viber εκεί στην αναζήτηση, θα σας βγάλει την ομάδα τέλος πάντων του ραδιοφώνου, οπότε κατευθείαν μπορείτε να στείλετε μήνυμα, ακόμα και εάν αν δεν θυμάστε τέλος πάντων το νούμερο το οποίο λέμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, συνέχεια τέλος πάντων εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έλσα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, προγραμματάρα μου λέει για σήμερα. Μα δεν πρόλαβα να ξεκινήσω, τρία τραγούδια έχω βάλει. Ελεονόρα Ζουγανέλη έβαλα Ακρογιαλιές Δειλινά. Θοδωρής Φέρης Σκοτεινέ μου έρωτα. Μέλισσες Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τι προγραμματάρα, σε τρία τραγούδια κατάλαβες ότι κάνω προγραμματάρα? Τέλος πάντων, ναι, προγραμματάρα κάνεις. Δεν απαντάει, απαντάω εγώ εκ μέρους της. Μήπως θα μπορούσες να μας βάλεις ακόμα κάτι καλοκαιρινό και ανεβασιάρικο? Και βέβαια θα μπορούσες. Εννοείται ότι θα βάλουμε κάτι ανεβασιάρικο. Ποιο θέλεις? Θα ήθελα, αν μπορείς, το Καλοκαιρινές Διακοπές από τον Νίκο Καρβέλα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο τις Καλοκαιρινές Διακοπές. Έχω ετοιμάσει και το Καλοκαίρι μου από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλοκαιράκι κυρίες και κύριοι, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Good morning.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη τον Γεωργαλή. Γιάννη Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο εκεί στην αγορά. Το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί που με περιμένει κάθε μέρα πώς και πώς να ξεκινήσω την εκπομπή. Και εγώ περιμένω κάθε μέρα πώς και πώς να κατέβει ο καράφλας, να έχει λίγο όρεξη, ο Δημήτρης δηλαδή εννοώ. Για να πάμε να φάμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Να μου πεις, εντάξει, πρωινό δεν έχει ο άνθρωπος. Κάτι πασέτες έχει, κάτι μπριζόλες, κάτι παϊδάκια, κάτι μαγειρευτά, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, εμείς για πρωινό τα τρώμε αυτά. Τα παϊδάκια του Γιακουμή εκεί στην αγορά και σαλατούλα χωριάτικη εξαιρετική. Οπότε την καλημέρα μας να στείλουμε σε όλα τα παιδιά εκεί. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Φώτη, τον Γκαλαϊτζάκη, αδερφός Παύλα, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Και την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, ο οποίος μου λέει καλημέρα, διακοπές μου λέει, δεν θα πας. Εμείς κλείνουμε τώρα και ανοίγουμε 1 Σεπτεμβρίου. Νάτα! Νάτα, για άλλη μια φορά τα λέμε. Νάτα! Νάτα! Τέλος πάντων, Δημήτρη, θα πάμε, θα κλείσουμε για λίγο. Την Παρασκευή κλείνει λίγο το ραδιόφωνο. Ενώ οι εκπομπές, τέλος πάντων, σταματάμε λίγο να γεμίσουμε τις μπαταρίες, να πάρουμε δυνάμεις και να επιστρέψουμε. Αλλά δεν ξεκινάμε 1 Σεπτέμβρη που είναι η μέρα Τρίτη, ξεκινάμε η μέρα Δευτέρα μάλλον που είναι 31. Δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει το αφεντικό να μας πει ακόμα τι θα γίνει. Θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στον φίλο μου τον Τάσο. Τάσο, καλημέρα. Τι κάνεις, πως είσαι, μου λέει, καλημέρα Παναγιώτη, φανταστικό το πρόγραμμα. Κι ας είναι, μου λέει, στην αρχή του. Ναι, 2-3-5 τραγούδια έχουμε. Κουτούλησα εγώ εδώ πέρα το μικρόφωνο. 2-3-5 τραγούδια τέλος πάντων έχουμε βάλει. Δεν έχουμε προλάβει να δείξουμε το απεραμέντο μας, το μπρίο μας, τις μουσικές που ξέρουμε κτλ. Δεν έχουμε προλάβει. Να μου πεις κάθε μέρα τις δείχνουμε. Ναι, εντάξει, κάθε μέρα τις δείχνουμε. Σήμερα λέω τώρα. Το μεταξύ το μάτι μου ακόμα με κόβει. Θα σας πω μετά τι έγινε. Γιατί πήγα στο Βενιζέλιο χθες και δεν βλέπω τώρα. Δηλαδή από το αριστερό μάτι τώρα δεν βλέπω. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ειλικρινά ότι θέλω να διαβάσω το μήνυμα του ανθρώπου και δεν μπορώ. Λοιπόν, λέει. Ναι, θα ήθελα να βάλεις λίγο Γιάννη Πάριο, το «Δεν αντέχει η ζωή μου τέτοιο έρωτα», λέγεται «Ανήμερα του έρωτα», λέγεται το τραγούδι αυτό από τον Γιάννη Πάριο. Εννοείται, κολλητέ μου Τάσο, ότι θα το βάλουμε το τραγούδι. 07:25 και 20 δευτερόλεπτα. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
3: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα. Γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Είδη υγιεινής. Οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισί.
9: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
8: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
9: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
10: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
11: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
12: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside στον Καρτερό.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Τάκη, ζεσταίνομαι.
4: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
13: Τάκη, κρυώνω.
4: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
13: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
4: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
13: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
3: Μητάρας Aluminium Technology.
13: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
3: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
13: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 07 και 42 και 42 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο άλλης μιας υπέροχης εβδομάδας, 5 του μηνός, 5 Αυγούστου, ανατολή του ηλίου, είχαμε στις 6:30 το πρωί. Πω ρε φίλοι. Μια χαρά. Και ο ήλιος θα δύσει στις 20:31. 20:31 το βράδυ. Χρόνια πολλά σε εσάς. Εάν γιορτάζετε σήμερα κάποια επέτειο, κάποια δεν ξέρω εγώ τι, αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά. Happy birthday. Η Νόνα και η Νόνη. Αυτά τα δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Η Νόνα και η Νόνη, διότι σήμερα είναι της Αγίας Νόνα. Αυτές είναι γιορτές, αυτά είναι ονόματα, το Αγία Νόνα που γιορτάζει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ladies and gentlemen, χαμός έγινε χθες στην πάρα πολύ ωραία μεγάλη συναυλία παρέα με το Music Club 105,8 στο Τεχνόπολη Συναμουδάρα, με τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το φίλο μας εδώ, τον Στέλιο Ρόκο. Έγινε χαμός, πάρα πολλοί κόσμος. Όλα τα social media, Instagram κυρίως, TikTok και τα σχετικά, έχουν πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες με την μοναδική βραδιά με τον Στέλιο Ρόκο παρέα με το Music Club 105,8 εχθές το βράδυ στο Τεχνόπολης. Έχουμε ανεβάσει και εμείς αρκετά βιντεάκια στην σελίδα μας στο Facebook, το οποίο είναι Music Club 105,8, αλλά και στην σελίδα μας επίσης και στο Instagram, που είναι Music Club 105,8, το οποίο Instagram σας χρησιμεύει όταν κάνουμε διαγωνισμούς με γρηγοράδα και δεν ξέρω κι εγώ τι, ποιον άλλο τρόπο, και κερδίζετε δώρα. Σας χρησιμεύει το Instagram του σταθμού όταν μας στέλνετε μηνύματα για να διαλέξετε τραγουδιά, επιλογές, αφιερώσεις και τα σχετικά. Και γενικότερα σας βοηθάει το Instagram, όπως και το Instagram το δικό μου, το προσωπικό, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, όπου στέλνετε μηνύματα. Και βέβαια στο Instagram μου στέλνετε για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, beach πάρτι, καλοκαιρινά πάρτι, summer πάρτι, τέλος πάντων γενικότερα πάρτι. Και έχουμε και επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι αυτό το Σάββατο 8 του μηνός στην Κάτω Βρύση, όπου για άλλη μια χρονιά θα γίνει χαμός. Τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, παίζουμε εκεί μουσική με το φίλο μου τον Νίκο Τωριγάκη. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν, αυτό το Σάββατο 8 του μηνός, δηλαδή σε 2-3 μέρες, θα είμαστε εκεί και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε νωρίς, ώρα έναρξης κάτω σε 9 η ώρα, και γίνεται πανικός. Και τα σουβλάκια μας τα ωραία και τα λοιπά. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Στέλιο Ρόκο τώρα, τα καλοκαίρια που είναι κομματάρα και μας αρέσει πάρα πολύ. Και επιστρέφω σε λίγο, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Club.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα

0: βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Oh, yeah. Άκου και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, 08 και 11 και 55 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη σήμερα, 5 του μηνός, 5 Αυγούστου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τα μηνύματα, για τις αφιερώσεις σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας στέλνετε μήνυμα, μας λέτε τι συμβαίνει και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους για λακκούβες, για έργα που γίνονται εκεί. Δημοκρατία τώρα είναι το καινούριο hot spot, με έργα στη Δημοκρατία, εκεί στη... που στρίβουμε μέσα, τέλος πάντων, από το παλιό Ήρα. Είναι, πώς το λένε, να... Ναι, τέλος πάντων εκεί, ναι, στο Αβοϊδάκι κάπου εκεί, τέλος πάντων, στην αντιστάσεως γίνεται χαμός. Τώρα είναι το καινούριο hot spot, με έργα που γίνονται εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι. Προσπαθούν να μας κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να μας κάνουν εμάς καλύτερους ανθρώπους, και εμείς γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Προσπαθούν να μας φτιάξουν το ίντερνετ. Προσπαθούν να μας βάλουν οπτικές ίνες. Προσπαθούν να μας φτιάξουν τους δρόμους και εμείς όλη την ώρα γκρινιάζουμε. Μίζεροι είμαστε. Είμαστε, ναι. Και εμείς μαζί που γκρινιάζουμε. Και η μάνια. Περιμένοντας τη μάνια την Δανδουλάκη, κυρίες και κύριοι, που πιστεύουμε λίγο αργότερα σε κάποια φάση, κατά τις 9 και 4, θα έρθει σε κάποια φάση εδώ στο ραδιόφωνο και θα μας λέει: μα εγώ που έχω έρθει από τις 8.30 ώρα και δεν με βγάζετε στον αέρα. Ναι, τέλος πάντων. Χαμός. Και σήμερα το μάτι μου συνεχίζει βέβαια να πονάει. Είναι κλειστό το αριστερό μου μάτι. Δεν επικοινωνώ με τον έξω κόσμο. Από συνήθεια έχω κλείσει και το δεξί τώρα μάτι, οπότε δεν βλέπω. Προσπαθώ να πατήσω εδώ τα κουμπιά στην οθόνη. Έχω γυρίσει τη μια οθόνη προς τα αριστερά, γιατί δεν μπορώ να συντονιστώ με το πολύ φως. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είμαστε εδώ. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι, 2-3 μέρες μείνανε ακόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, της ραδιοφωνικής σεζόν. Οπότε εντάξει, όλα καλά.

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, 08 και 20 και 55 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά στο κέντρο της εβδομάδας, σήμερα Τετάρτη, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, το ραδιόφωνο αλλιώς, 5 του μηνός, 5 Αυγούστου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης την παρέα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you, τώρα που πλησιάζει και της Παναγίας, είναι ότι καλύτερο να πάρετε από εκεί το κρέας σας, τέλος πάντων, για να κάνετε τις παρέες σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να ψήσετε κτλ. Έχουν και πολύ ωραία πραγματάκια και άμα πάτε από εκεί μια βόλτα, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Στα κρεοπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you, nice to meet you, δηλαδή πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνή. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο post από διάφορα σπίτια που έχουν κατασκευάσει τον τελευταίο καιρό στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, ένα τεράστιο μαγαζί το οποίο είναι στη διάθεσή σας. Σας περιμένει να κάνετε μια βόλτα πραγματικά για να περάσετε πάρα πολύ ωραία, για να βρείτε πάρα πολύ ωραία πραγματά, για να φτιάξετε, να εξοπλίσετε, να κάνετε το σπίτι σας ακόμη καλύτερο, να το κάνετε μοναδικό, να βρείτε πολύ ωραίους καναμπέδες για να βλέπετε τους αγώνες στην τηλεόραση τώρα που θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, να φτιάξετε το παιδικό δωμάτιο, να φτιάξετε το υπνοδωμάτιο, να βρείτε κρεβάτια κτλ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αγαπημένη μας την Κατερίνα Λιόλιου. Πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό. Έφυγε από το σχήμα, όχι δεν έφυγε από το σχήμα, όχι ναι είχα υπογράψει, όχι δεν είχα υπογράψει. Τέλος πάντων, εμάς δεν μας απασχολούν αυτά, εμάς μας απασχολεί ότι έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, η πολύ αγαπημένη μας παρέα με το Music Club 105,8, έρχεται στο News Seaside και εγώ έχω να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να δείτε από κοντά, να χορέψετε, να διασκεδάσετε με την αγαπημένη μας την Κατερίνα Λιόλιου. Πώς θα γίνει αυτό? Σε κάποια φάση από τώρα, δηλαδή τώρα είναι 8:23, σε κάποια φάση μέχρι τις 8:30 θα παίξω ένα τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου. Θα βάλω τον λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο. Φαντάζομαι, το ξέρετε. Πολύ αγαπημένο. Μόλις το ακούσετε λοιπόν το τραγούδι, πρέπει να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα γράψετε Λιόλιου κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την Κατερίνα Λιόλιου. Ξαναλέω, το τραγούδι θα παίξει από τώρα περίπου μέχρι τις 8:30. Σωστά, σωστά.

0: 105,8 παρουσιάζει.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810 256 936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210 3311 288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ξεκινάμε!

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, όπως καταλαβαίνετε, η Μάνια δεν έχει έρθει ακόμα. Η ώρα είναι 9:20, 08 και 42 και 44 δευτερόλεπτα. Τα λέμε αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην έρθει λίγο αργότερα να μας πει ότι εγώ έχω έρθει τις 8:30 και δεν βγάζεις μικρόφωνο να εξηγείς στον κόσμο ότι είμαι εδώ. Γι' αυτό το λόγο τα λέμε όλα αυτά. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, σε 105,8, 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο γενικότερα δουλεύει ναι μεν, αλλά σας χρησιμεύει ναι δεν, στα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς και τα δώρα που κάνουμε λίγο μετά τις 10. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970-11-1058, και να θυμίσω βέβαια ότι έχουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience την ερχόμενη εβδομάδα, 5η 13 Αυγούστου, από νωρίς, από τις 9 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε εκεί στο Cuba, παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για να παίξουμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα κάνω το warm-up, θα παίξω μουσική δηλαδή λίγο πιο πριν από τις 7 μέχρι τις 9 και θα κάνω και το after party. Οπότε όλα μια χαρά, σας περιμένουμε για να διασκεδάσουμε παρέα με τον αγαπημένο μας τον Κωνσταντίνο Αργυρό και βέβαια παρέα με τον Music Club 105,8. Τι θα δώσουμε τώρα? Θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πώς θα τη δώσουμε την πρόσκληση? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και πώς θα γίνει η διαδικασία? Η διαδικασία είναι ως εξής. Σε κάποια φάση από τώρα μέχρι τις 9 θα παίξει το τραγούδι Καμπάνες, Dan Din Dan Don, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μόλις το ακούσετε, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, να γράψετε Αργυρός, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ημέρα 5η, 13 του μήνα, στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα. Σωστά, σωστά! Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική για να βάλουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Δέστε μου τα μάτια. Έχω ετοιμάσει και Πέτρο Ιακωβίδη και Γιάννη Πάρη, οπότε μια χαρά προγραμματάρα. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα την πριγκίπισσα της πρωινής ζώνης εδώ του σταθμού, τις πρωινές τυράντες.
2: Εμένα είπες πρωινές τυράντες.
1: Ναι, εντάξει, για ζώνη δεν είσαι, για τυράντες είσαι, γιατί σου πέφτει το πατέλαιο.
2: Για ζώνη, μωρέ κακομύρη που ήρθε στη δουλειά και μου έχεις εδώ πέρα, λες και έχουμε συσκότη στο κρυφό σχολείο, στον τυφλοπόντικα. Λέω μα λείπει αυτός, λέω πέθανε τελικά, τυφλώθηκε, δεν ήρθε. Και κατεβαίνω κάτω, δεν βλέπω φώτα στο στούντιο και μπαίνω μέσα και είδα μόνο το κεφαλάκι του. Είναι δυνατόν.
1: Στο Βενιζέλιο ήμουνα χθες, στα Βενιζέλια.
2: Ναι, και τι σου είπανε?
1: Πήγα εκεί να πούμε την καλημέρα μας στα παιδιά εκεί στα Βενιζέλια. Πήγα εκεί στα έκτακτα κατά τις 11 η ώρα.
2: Συγγνώμη, λίγο έκτακτα.
1: Ναι, 11 η ώρα το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ πήγα εκεί στα έκτακτα.
2: Βλαμμένος πήγες 11 η ώρα. Δεν μπορούσα να πας νωρίτερα.
1: Τέλος πάντων.
2: Έτσι γεμίζουν τα πήγα το βράδυ. Γιατί είναι κάτι θεότυφλοι σαν αυτόν που πονάνε 4 μέρες και πάνε 11 η ώρα το βράδυ στα ΤΕΠ.
1: Τέλος πάντων.
2: Λέγε.
1: Πήγα εκεί πέρα, πήρα το χαρτάκι, ήμουνα το 403. Ήμουνα μπαμ μπαμ τελείωσα. Ήμουνα σε αυτούς που δεν ήταν πολύ σοβαρό.
2: Δεν σε βάλανε, ας πούμε, μέσα πιο γρήγορα επειδή είσαι διάσημο.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Α, κανονικά. Δεν τα κάνεις εσύ αυτά, δεν
1: αν
2: τα κάνεις.
1: Είσαι και παπάς με την αράδα στο απάς.
2: Ναι, και μετά την αράδα ο γιατρός σου είπε, δεν μου λες.
1: Πήγα εγώ με φόρσα να ράσω εκεί.
2: Ψυχαμένο, βρωμερός, αειδιαστικός.
1: Τέλος πάντων, μου λέει στον πρώτο όροφο πηγαίνετε, που είναι, μου λέει, το οφθαλμολογικό. Πηγαίνω στον πρώτο όροφο, λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή κυρία εκεί, τέλος πάντων, μια κοπέλα, μια νέα.
2: Ναι, μια γυναίκα ήταν, θα μου πεις τι σου είπε αυτή η γυναίκα.
1: Τέλος πάντων, μπαίνω μέσα, της λέω, μα τι έπαθα εδώ πέρα, της λέω, μου λέει, τυφλώθηκες, μου λέει, αγόρι μου, λέω, ναι, τυφλώθηκα, λέω. Μπήκε, λέω, ένα μυγιαλούδι στο μάτι μου το Σάββατο εκεί που έπαιζα, λέω, κτλ.
2: Και ήρθα τα Τετάρτη σε εσάς.
1: Και ήρθα Τετάρτη σε εσάς, λέω, γιατί πονάει το μάτι. Μήπως έχει τίποτα μέσα, μου λέει, μισό λεπτό, καθίστε εδώ να το δούμε. Το κοίταξε, μάνια, δεν έχω τίποτα μέσα. Εγώ νόμιζα ότι είχε μείνει κανένα φτερό, κανένα πόδι μέσα από το μυγιαλούδι.
2: Εμά και εσύ, τι ταραντούλα πήγε μέσα στο μάτι σου και θα είχε μείνει φτερό.
1: Μου λέει, το τραυματίσατε, μου λέει, λέω, με το χεράκι μου.
2: Γιατί είστε ζαβός και το τρίβετε όλη μέρα, δεν ακούτε κανέναν.
1: Ναι, με το χεράκι μου, με το χεράκι σας, μου λέει, το τραυματίσατε το ματάκι σας. Θέλετε 6 μέρες θεραπεία, να βάζετε κάτι σταγόνες, ας πούμε, κτλ. Λέω, εντάξει, λέω, ευχαριστώ πολύ, γεια, και έφυγα.
2: Τζάβα, αλλά λοιπόν, τα ίδια που σου λέω εγώ,
1: ναι.
2: Που δεν είμαι οφθαλμίατρος, σου είπε και η οφθαλμίατρος.
1: Ναι. Αυτά, εντάξει.
2: Να σας πω εγώ τι έγινε. Αυτό νου μπήκε ένα μυγιαλούδι. Το μυγιαλούδι, εγώ σας λέω, σε 5 λεπτά είχε φύγει από το μάτι.
1: Ναι.
2: Αυτός από τη βλακή, από τον Δέρνη, είχε 6-6-6-6 όλο το βράδυ. Τραυμάτισε τον κερατοειδή.
1: Ναι, αυτό έγινε.
2: Τα ξέρω.
1: Μία γραμμή, λέει, είχε κάνει. Μία γραμμή είχε κάνει.
2: Τα ίδια είχα πάθει. Τα ξέρω. Και έβαλε, πήγε πήρε κολλήριο, έβαλε 2 φορές και νομίζω ότι θα του περάσει.
1: Αυτό μου είπε.
2: Μα είσαι χτυπημένος.
1: Αυτό μου είπε. Δεν βάζουνε, μου λέει, 2 φορές. Θέλετε να πρέπει να βάζετε, μου λέει,

0: Σκοτάδι, εγώ αν δεν έχει φως, δεν μπορώ να ξυπνήσω.
1: Ναι, έλα μωρέ,
0: και όλη μάνια. Μέρα θα νιστάζω.
1: Ναι, έλα μωρέ, μάνια, έλα μωρέ. Μας βάλω εγώ λίγο Αντώνη Ρέμο τώρα να σε φτιάξω.
0: Ωραίο,
1: λίγο.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Πες το.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live.

0: 2-31-397. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Λουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου στείλε μήνυμα, μου λέει περαστικά, μου λέει, αν και με μισό μάτι είσαι, μου λέει, πραγματικά ο καλύτερος. Ακόμα είσαι ακόμα πολύ καλύτερος. Ακόμα είσαι καλύτερος και από την άλλη που έχει δύο μάτια. Τώρα ποιαν άλλη, τώρα εννοεί, δεν ξέρω, για σένα.
5: Ναι, πάλι.
4: Φαντάζομαι, ρε Σημάνια, ποιον άλλο έχει και βλέπει κανέναν άλλο πέρα δίπλα μου. Εσένα, η άλλη είσαι εσύ.
5: Ωραίοι τρόποι.
4: Τι να κάνουμε. Να στείλω μήνυμα, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αντώνη από το φώτο για κουμάκι στις πατέλες. Μου λέει καλημέρα, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στη Μάνια, την αγαπημένη παρουσιάστρια.
5: Τώρα μιλάμε σωστά.
4: Την αγαπημένη παρουσιάστρια της πόλης του Ηρακλείου. Μπράβο ρε Μάνια, να ορίστε.
5: Τώρα ποιος είναι αυτός?
4: Ένας τυφλός εδώ πέρα σαν και εμένα. Που δεν βλέπει καλά και κουφός λίγο που δεν ακούει καλά.
5: Ένας αντικειμενικός επιτέλους.
4: Ναι.
5: Τι να πω πια, τι να πω. Να σας πω προς το παρόν ότι στην παρέα μας είναι και η Mediastrom, παιδιά μου.
4: Ναι.
5: Η Mediastrom με τρομερές προσφορές. Summer sales έως μείον 40%. Σε δύο σημεία θα τους βρείτε εδώ στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Ο Λαβύρινθος μαζί μας επίσης. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Έτσι για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε σας εκδήλωση δική σας. Και φανοποιείο βαφείο Βένια Νάκη στη Βίπε, οδός Ήτα. Έτσι, αν χτυπήσετε το αυτοκίνητο, αν τρακάρετε, αν το βρείτε.
4: Χτυπά ξύλο.
5: Καλά, παιδί μου, εγώ το έχω χτυπήσει και σε πεζοδρόμιο. Πήγα στο Βενιανάκι και μου το έφτιαξε.
4: Ναι, τέλος πάντων, λέμε τώρα, ναι, κουβεντιάζουμε.
5: Εγώ, όχι τώρα που είμαι οδηγάρα, ήμουν λίγο πιο ατσούμπαλη.
4: Ναι, εννοείται, μα τώρα εντάξει, έχει πάει και καινούριο αυτοκίνητο.
5: Φτύστο, μην τα σχολιάζει αυτά, μην τα λες.
4: Ναι, ναι. Φτού, Μάνια, φτού, μην το τέτοιο, μην πάει τίποτα, γιατί είσαι και η καλύτερη οδηγό που υπάρχει.
5: Ανέβασα ένα βίντεο, όντω.
4: Ναι, ανέβασα ένα βίντεο.
5: Στο TikTok.
4: Ναι, ναι.
5: Έκανα get ready with me, τέλος πάντων, τα ξέρει εσύ αυτά στην ηλικία σου σημαίνει get ready with me.
4: Το get ready, το ετοιμαστείτε μαζί μου, το βάζει ρούχα, ναι, τα ξέρω.
5: Για να πάω να πάρω το αυτοκίνητο. Το ανέβασα προχθές. Εχθές μπορώ να σου πω ότι έχω πέρασει τις χειρότερες μέρες της ζωής μου.
4: Το τράκαρε. Μάνια
5: για μου κατέμι, όχι.
4: Μάνια σε τέτοιο, πώς το λένε, σε ματιά
5: μου. Μάτι. Εγώ ωστόσο δεν έχω και καλό μάτι. Δηλαδή, εμένα με πιάνει και η βλαστημιά με πιάνει που με ξεματιάζουν εμένα οι μαμάδες του φιλενάδρου μου. Κατάλαβες, τέτοιο κακό μάτι έχω. Που να σας βγει το μάτι σαν λουκουμάς.
4: Κατάλαβα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον συνονόματο εδώ, τον Παναγιώτη, που μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber του σταθμού. Την καλημέρα μας. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά, μου λέει, και σε ακούμε. Πραγματικά είσαι μοναδικός, είσαι ανεπανάληπτος. Δεν συγκρίνεσαι, μου λέει, με την άλλη που είναι εκεί. Εσύ,
6: εμένα, λέει. Ωραία, τώρα που το είπες δεύτερη φορά, πιστεύω ότι τα φαντάζεσαι. Αυτά είναι ακροατές μου, δεν μου μιλάνε έτσι.
1: Καλά, εντάξει, είμαι, μου
6: λέει. Αλλά ζηλεύζει τσιάμπαλος.
1: Ναι, είμαι, μου λέει, στη δουλειά. Βάλει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον Γιώργο και τον Αργύρη από Έλληνα Παπαρίζου, όποιο θέλει. Έβαλα το The Game of Love. Αυτά είναι τραγούδια.
6: Σας έχω πει ότι αυτό το τραγούδι το άκουγα στην κατασκήνωση.
1: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί,
6: ναι, ότι θα...
1: Μα πού πήγες, ζωγραφάκι, ζωγραφάκι, πού πήγες?
6: Λωτοφάγους.
1: Λωτοφάγους. Πάλι με φαγητό, σε κάποια κατασκήνωση που θα έχει σχέση με φαγητό,
6: λοιπόν,
1: θα πήγες.
6: Τις προάλλες, θα σου πω τώρα τι έπαθα. Τις προάλλες, λοιπόν, ήμουν με κάτι παιδάκι, θα σου πω πια. Γιατί είσαι κουτσομπόλης εσύ. Το οποίο θα πηγαίνανε κατασκήνωση. Και συζητάγαμε έτσι, μου λέγανε τι θα κάνουν και αυτά. Και θυμήθηκα, αν έχεις το Θεό, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που είχα.
1: Η πρώτη σκέψη που είχες, ήμουνα εγώ γυμνός να βγαίνω από το μπάνιο.
6: Όχι. Η πρώτη σκέψη που είχα, σαν ανάμειξη με την κατασκήνωση, είναι ότι μας φωνάζανε το απόγευμα και μας δίνανε απογευματινό παγωτίνι.
1: Ναι, είδες που σου είπα.
6: Έχω πρόβλημα, το κατάλαβα.
1: Εγώ στο είπα, μάνιο. Το μυαλό σου
6: πέρασε. Μουσικές βραδιές, κοιμόμασταν, τρώγαμε.
1: Πρέπει να πας σε έναν ψυχολόγο να φτιάξει αυτό το πρόβλημα που έχεις. Πρώτον, να μην σκέφτεσαι όλη μέρα εμένα. Και δεύτερον, να μην σκέφτεσαι όλη μέρα το φαγητό.
6: Εσύ και το φαγητό μου έχετε καταστρέψει τη ζωή.
1: Ναι, εγώ και το φαγητό σου έχουμε. Εμένα μου αρέσει τώρα 6 μήνες με βλέπεις τώρα τα πρωινά που κάνουμε εκπομπή. Πόσο κάνουμε, 8 μήνες
6: από τον Ιανουάριο. Όχι, γιατί πριν πέρναγα καλύτερα, πέρναγα. Καλύτερα πέρναγα από μόνο όλη μέρα μηνύματα.
1: Έλα,
6: μην κάνεις αυτά, μην πεις αυτά, μιλάς αυτά, μιλάς πολύ, μιλάς λίγο.
1: Γι' αυτό έρθα στην πρωινή ζώνη για να.
6: Για να μιλάς εσύ πολύ.
1: Για να σε φτιάξω εγώ, να σε φτιάξω εγώ. Σου φτιάξω την εκπομπή που δεν σ' άκουγε ούτε η μάνα σου, δεν σ' άκουγε. Για λαξαμό. Καημένη.
6: Όποτε θες συγκρίνουμε τα νούμερα.
1: Αλλά εντάξει. Ηχογραφούσε η μάνα σου τη μεσημεριανή εκπομπή που έκανα εγώ εκπομπή και την έβαζε το πρωί να την ακούει για να περνάει καλά. Άσε μας ρε
6: σημαίνει. Ούστο λίγο πια, ούστο λίγο.
1: Ναι, εντάξει.

0: ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ με τη Μάνια, η οποία είναι έτοιμη τώρα να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Διότι είναι μια ώρα δύσκολη.
2: Του χωρισμού η ώρα.
1: Του χωρισμού είναι μια ώρα δύσκολη.
2: Φτάνει.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ώρα που ο κόσμος θέλει να μάθει. Αν μπει τώρα στο αυτοκίνητο, θέλει να μάθει τι κίνηση υπάρχει στους δρόμους του Ηρακλείου. Να ενημερωθεί από τη Μάνια την Ανδουλάκη σε real time. Αυτά που λέμε είναι σε real time. Τα βλέπουμε σε real time από τον υπολογιστή μας που έχει κίνηση στους δρόμους.
2: Λοιπόν, σταμάτα να μιλάς από την κίνηση.
1: Ναι, μα δεν τη λες.
2: Ωρε φίλε. Λοιπόν, στην Ικάρου βλέπω αγάπες εδώ πέρα πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στην Καζαντζίδη έχει λίγο κίνηση ιδιαίτερη στα φανάρια της καθόδου. Εθνική Αντιστάσεως βλέπω έντονη κινησούλα στα φανάρια. Στο κέντρο βλέπω κίνηση, πλατεία Ελευθερία. Στη Δημοκρατία εκεί στα φανάρια γίνεται λίγο χαμός και στη Χαριλάου Τρικούπη. Αβέροφ βλέπω κίνηση, πλατεία Κορνάρου και Εύανς βλέπω κίνηση. Ελάχιστη κινησούλα στην Αγίου Μηνά. Τυχαίνει τώρα, είναι αυτό το πεντάλεπτο τη μέρα. Ενώ βλέπω αρκετή κίνηση στην Καλοκαιρινού. 62 Μαρτύρων κίνηση σε άνοδο και κάθοδο. Εντάξει, αυτή είναι μια δύσκολη ώρα. Μήνος και Μάχης Κρίτζη και κομμένη κίνηση σε άνοδο και κάθοδο. Φορτωμένη είναι η Γιώφυρος, φυσικά. Η Αμουδάρα βλέπω ότι είναι καθαρή αυτή την ώρα. Ενώ βλέπω αρκετή κίνηση στο κέντρο του Γαζίου.
1: Ναι, θέλω να μου πείτε αν έχει κίνηση η κεντρική λεωφόρος Χουδετσίου. Για δείτε παρακαλώ αν έχει κίνηση η κεντρική λεωφόρος
2: Χουδετσίου. Έχετε πόσοι κάτοικοι στο Χουδέτσι?
1: Στο Χουδέτσι είμαστε ένας. Και... ο οποίος ένας άνθρωπος αυτός τον αγαπάνε και τον ακολουθούν. Όλη Κρήτη τον ακολουθεί. Εγώ δηλαδή.
2: Μόλι άδειοι είναι όλοι δρόμοι.
1: Άδειοι, ναι, δεν έχουμε κίνηση.
2: Επαρχιακή οδός λέει Κνωσού Χάρακα, άδεια.
1: Ναι, άδεια.
2: Έφυγε εσύ και άδεια στο χωριό.
1: Την καλημέρα μας στην κυρία Βάσο, η οποία είναι εκεί, φανατική ακροάτρια της εκπομπής, στη Λοβάτη. Και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος με έτρεχε εχθές στα Βενιζέλια που σου είπα. Κολλητός, παύλα, φανατικός ακροατής. Γιατί δεν θα με πήγαινε?
2: Γιατί όλη μέρα μπορούσε να πάω στο γιατρό. Όλο το σουκού μπορούσε να πάω στο γιατρό. Ταλαιπωρείς τους φίλους σου επειδή είσαι ζαβός.
1: Ναι, τέλος πάντων. Επιστρέφουμε στη μουσική.
2: Αχ, και γύρι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Θα πούμε λίγο για την κολλητή μας, την. Πώς τη λένε αυτή που τραγουδάει εδώ?
2: Ανδρομάχη.
1: Την Ανδρομάχη που έβγαλε κάτι φωτογραφίες με ένα πορτοκαλί μαγιό κτλ.
2: Πολύ σημαντικά, ναι.
1: Πολύ σημαντικά, ναι. Και θα πούμε και για το χωρισμό της.
2: Γιατί χωρίσανε?
1: Με τον Γιώργο Λιβάνη. Βέβαια, ρε Σημάνια, εγώ στα λέω αυτά.
2: Μα,
1: εγώ στα λέω. Έλα, μωρέ, ίντα μρελές.

Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Kuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τον 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Music Club 105,8 με τη μοναδική τη Μάνια.
2: Ναι, να είστε καλά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος. Αν δείτε κάποιο κτίριο, κάποιο σπίτι, κάποιο εξοχικό, κάνα ξενοδοχείο και έχει πολύ ωραία τζάμια, τα μπάνια του κτλ. Είναι πολύ ωραία και μοναδικά. Τότε σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι και από την Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μας στο Heraklion Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Και έχουμε αμέσως τώρα να δώσουμε δύο παιχνίδια bowling από το Heraklion Bowling Center. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφεται bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling. Εντάξει?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί χωρίσανε?
2: Δεν χωρίσανε.
1: Γιατί χωρίσανε?
2: Μα λέω κι εγώ, χωρίσει Ανδρομάχη και δεν το έμαθα. Δεν χωρίσανε.
1: Παιδιά, πώς δεν χωρίσανε? Εδώ πέρα ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς έλα ρε,
2: ένα μάλιστα σοβαρό site δεν το έχει δημοσιεύσει αυτό το πράγμα. Εγώ λοιπόν που έκανα την έρευνά μου, να σας πω στο σημείο αυτό ότι αυτές οι φήμες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν επειδή κάνουν ξεχωριστά διακοπές. Ενώ ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι τραγουδιστές, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πες τώρα έξω μακριά, κακιά ώρα και στιγμή. Ήμουν εγώ παντρεμένη με το, αυτό τον τυφλό απέναντι.
1: Με, οποίος... με τον Αντώνη Ρέμο.
2: Ω, εσένα λέω.
1: Α, εμένα, ναι,
2: ναι. Που είσαι, ας πούμε, τραγουδιστής και ήμουνα και εγώ τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ωραία.
2: Δεν κάνουμε ξεχωριστά περιοδίες. Δεν λείπουμε ξεχωριστά. Δεν φαίνεται ότι είμαστε ξεχωριστά διακοπές, αλλά είμαστε ξεχωριστά σε ξεχωριστά μέρη.
1: Η άλλη πήγε διακοπές και ανέβασε κάτι φωτογραφίες με ένα πορτοκαλί μαγιό στην Καλίνη, στην Κιλίνη. Πώς το λένε εκεί πέρα.
2: Και όποιος πάει στην Κιλίνη με πορτοκαλί μαγιό έχει χωρίσει το
1: Ιτάμα. Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να πω ότι εμείς όταν είχαμε σχέση με την Ανδρομάχη φορούσε μόνο κίτρινα μαγιό, γιατί... τι πάλι συγχαμένος, επειδή λέω ότι τον
2: όχι,
1: πόνο μου...
2: Όχι, είσαι άνευ πόνου.
1: Είμαι άνευ πόνου. Τέλος πάντων, εδώ τα κουτσομπολιά λένε ότι χώρισε η Ανδρομάχη με τον Λιβάνη και μάλιστα αυτή κάτι βίντεο έβγαλε κάτι στο TikTok και τα λοιπά και δεν φοράει βέρα. Να τα, εγώ τα λέω, Μάνια.
2: Εσύ φοράς.
1: Εγώ δεν φοράω βέρα γιατί δεν.
2: Ναι, για πες.
1: Έχω, όταν την είχα φτιάξει τη βέρα, ήμουνα λίγο πιο αδύνατος. Μετά πήρα μερικά κιλά.
2: Ανοίγει η βέρα, ανοίγει, ανοίγει. Εγώ κλείσω, εγώ δαχτυλίδια έχω ανοίξει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Εγώ δεν έχω χρόνο να πάω στο γιατρό, δεν πήγα, κατάλαβες.
2: Α, αυτό όταν είναι... πας με το φίλο στον Νίκο το ριγάκι και πίνετε καφές και κοπροσκυλιάζετε 8 ώρες στις καφετέρειες.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορείς να πας να μικρινά, να μεγαλώσει, να μικρίνει.
1: Να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τη βέρα.
2: Μπορείς, εντάξει.
1: Τέλος πάντων,
2: αλλά εμένα ήθελες, εμένα ήθελες.
1: Δεν πρόλαβα, Μάνια, δεν πρόλαβα.
2: Αλλά δεν πρόλαβα. Σε πείραξε.
1: Τέλος
2: έτσι
1: πάντων.
2: Τα παλιά τα ζευγάρια βγάζαν έτσι τις βέρες τους.
1: Η ουσία βέβαια σε όλα αυτά που λέμε είναι μία, να ξέρεις.
2: Ότι είναι κουτσομπόλιδες όλοι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ότι η Ανδρομάχη είναι πολύ όμορφη. Αυτό είναι το.
2: Αυτό συσχετίζεται με την Κιλίνη και το χωρισμό.
1: Όχι. Εξάλλου τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχετε κάνει συνεντεύξεις από κοντά.
2: Ναι,
1: την έχεις δει από κοντά.
2: Ναι,
1: έχετε ανεβάσει φωτογραφίες και τέτοια.
2: Και πριν το παιδί και μετά το παιδί, βεβαίως.
1: Και πριν το παιδί και μετά το παιδί. Και μπράβο, Μάνια, και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, αλήθεια.
1: Thank you, thank you.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη τον Καραταράκη. Η Μάνια του στέλνει την καλημέρα της. Τον κολλητό μας που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Να πάμε τώρα στο τηλέφωνο, που έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στο Αστρίτσι. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
2: Λίγο.
1: Τι ωραίο πάρτι ετοιμάζουμε αυτό το Σάββατο εκεί στην Κάτω Βρύση στο Αστρίτσι.
2: Λοιπόν, εκεί στον παράδεισο μας στην Κάτω Βρύση στο Αστρίτσι ετοιμάζομαι, φέτος είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται εκεί. Κάνουμε το πάρτι του καλοκαιριού για μας. Είναι ένας χώρος απίστευτος, παραδεισένιος. Και θα έχουμε την χαρά και την ευτυχία σε αυτό το πάρτι να μας ταξιδέψουν μουσικά δυο καλά παιδιά και καλή, πολύ καλή DJ του Ηρακλείου, ο Νίκος Ορυγάκης και ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
3: Α, έτσι όπως το είπα, νόμιζα θα έρθουν κι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί έτσι όπως το είπε η Μάνια, νόμιζα ότι θα είναι κανένας άλλος. Κατάλαβες.
3: Αγχώθηκα εκεί με τα καλά παιδιά, λίγο. Μπερδεύτηκα.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ναι, εγώ θα παίξω μουσική εκεί. Από νωρίς θα ξεκινήσουμε από τις 9 η ώρα στην Κάτω Βρύση στο Αστρίτσι. Αυτό το μαγικό. Μα αυτό τι είναι, φαράγγι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εκεί πέρα?
2: Αυτό είναι μια ρεματιά,
1: ναι,
2: που ξεκινάει από τις πρόποδες του χωριού εκεί και κατεβαίνει. Και το φαράγγι αυτό, να μην σας πω ότι καταλήγει τελικά, περνάει το Αστρακιανό, τους Αστρακούς δηλαδή, και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τον Πρασά. Αλλά το κομμάτι το δικό μας, εμείς το έχουμε αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο που να είναι και επισκέψιμο, όχι μόνο για περπάτημα, αλλά και για να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, να κάνουμε διάφορα event. Έχουμε το κλεισάκι του Άι Γιάννη εκεί, υπάρχει μια ταβέρνα που λειτουργεί παρακάτω, υπάρχουν κάποιες διαδρομές που μπορούν να γίνονται με ποδήλατα. Γενικώς είναι ένα κομμάτι Κάτω Βρύση στο Αστρίτσι, το οποίο για μας είναι ο παράδεισός μας, και είμαστε τυχεροί που ο Θεός μας χάρισε ένα τέτοιο τόπο και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε καθαρό, όμορφο και να μην παρεμβαίνουμε με άσχημες, να κάνουμε άσχημες παρεμβάσεις. Το πάρτι λοιπόν για μας είναι ένα κάτι, γιατί εντάξει, καλό είναι σαν σύλλογο να κρατάμε τις παραδόσεις, είτε το κάνουμε αυτό, το υποστηρίζουμε, την κριτική μουσική και όλα αυτά. Αλλά μεγαλώσαμε και με αυτά τα πάρτι, και το disco party αλλά και άλλων ειδών μουσικής, μεγαλώσαμε με αυτά, οπότε αναβιώνουμε κάτι τέτοιο και ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Και πιστεύω τώρα ο Νίκος Ορυγάκης, ο Παναγιώτης ο Μάρτης να μας κάνουν στο τραπέζι, να ανέβουμε στους τοίχους εκεί, να ανέβουμε στις πηγές όπου θέλετε.
1: Μα κύριε Δημήτρη, και τις προηγούμενες δύο χρονιές που παίξαμε ήταν όντως φανταστικά. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε κέφι, είχε ρυθμό, ήταν πολύ ωραία.
2: Παναγιώτη, ήσουν εκεί την πρώτη χρονιά και καταλαβαίνεις ότι ξέρεις τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί, ξέρεις τι θα κάνουμε. Ο κόσμος το ευχαριστιέται. Μας περιποιήστε μουσικά και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία, και μας ρωτάνε από την επόμενη μέρα του πάρτι πότε θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι, να τους πεις ότι φέτος θα έχουμε και μια guest εμφάνιση, θα έρθει η Μάνια η Δανδουλάκη, θα κάνει κάποια χορευτικά εκεί πάνω στο stage.
2: Μάνια.
1: Ναι, Μάνια, σε περιμένει ο κόσμος να κάνεις κάποια χορευτικά εκεί πέρα. R&B, η ειδικότητά της είναι χορεύει πάρα πολύ καλά R&B.
3: Την αρκούδα με τον
1: τέχη. Ναι, και μετά κάνει καμιά φορά την αρκούδα.
3: Και στον παράστον
2: Μάνια, από αγαπάλι ο Θεός παιδεύει, να ξέρεις.
3: Ναι, μα εμείς λατρευόμαστε.
1: Μα τέτοια αγάπη δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, εντάξει κύριε Δημήτρη, την καλημέρα μας αυτό το Σάββατο. Ναι, αυτό το Σάββατο.
2: Το Σάββατο στις 8 Αυγούστου.
1: 8 Αυγούστου, ναι, από τις

0: Club. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη,

0: κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε, Ζήνωνα! Μπράβο σου! Έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνων Διονυσιάδης. Ρωτήστε τους πελάτες μας. Θα σας το πούν.
1: Άρε, Ζήνωνα!
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 10 η ώρα, 10.07 και 07 δευτερόλεπτα τώρα μόλις. Εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, παρέα με τη μοναδική, τη Μάνια, την Δανδουλάκη, ο ανεπανάληπτος, ο κεντρικός παρουσιαστής εδώ της εκπομπής, ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
1: Εγώ είμαι η γλάστρα του.
0: Η γλάστρα του Παναγιώτη. Και η Μάνια είναι έτοιμη να μας πει τώρα τον καιρό με το 1, με το 2, με το 4,5.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ, Τετάρτη 5 του Αυγούστου, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Θα πέσει ένα βαθμό η θερμοκρασία πιο μετά.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Φανταστείτε, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπέ ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στον αγαπημένο μου Άγιο Νικόλο, είμαστε στου 31 που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία τη ημέρα, με 5 μποφόρ δυτικού ανέμου, ρηπέ ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία είναι στου 30 με 4 μποφόρ βόρειου ανέμου, ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία σήμερα έτσι φτάνει τους 32 με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
1: Ωραία, μια χαρά. Οπότε δηλαδή και σήμερα, δηλαδή συγγνώμη, από έτσι που μας περιγράφεις κάθε μέρα τον καιρό, μας λες ότι κάθε μέρα από όλη την Κρήτη ο καλύτερος καιρός είναι στα Χανιά. Αυτό μας λες κάθε μέρα. Πώς
0: τώρα που
1: αυτό
0: το λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλύτερες καιρικές συνθήκες, γιατί πιάνει και λιγότερος αέρας, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Πώς
0: και
1: γίνεται
0: όταν
1: αυτό?
0: Έβρεχε εδώ, εκεί δεν έβρεξε.
1: Ναι, πώς γίνεται αυτό κάθε μέρα ο καλύτερος καιρός από όλη την Κρήτη?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Να έχει πιο καλές θερμοκρασίες, πιο υψηλές θερμοκρασίες, να μην φυσάει πολύ. Να. Ο αέρας δηλαδή τι κάνει? Εξαιρέσεις κάνει, ας πούμε, ο αέρας και φυσάει στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο και δεν φυσάει στα Χανιά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, αλλά όντως έχεις δείξει αυτό που λες και το χειρότερο καιρό τον έχεις στον Άγιο.
1: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, τρεις η ώρα το μεσημέρι, συντονιστείτε εδώ στο Music Club 105,8, η μοναδική, η κεντρική παρουσιάστρια όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδας. Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου θα έχει καλεσμένη εδώ τρεις η ώρα το μεσημέρι την Λένα Ζευγαρά. Ναι.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά. Με τη Λένα Ζευγαρά κουβεντιάσουν να πούνε εκεί. Δεν ξέρω τι θα πούνε. Βέβαια κάτι θα βρουν να πούνε. Και θέλω να πω τώρα το εξής. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, εγώ που έτρεχα στα Βενιζέλια που σας είπα για το μάτι μου και τα λοιπά, μια στιγμή ντρίν το τηλέφωνο.
0: Μετά τις 11.
1: Με κάμερα.
0: Ναι. Αυτά τα κάνει αυτός τώρα. Ναι. Ποιος τα κάνει κιόλας.
1: Το πατάω. Γεια σου, μου λέει, Παναγιώτη, η Λένα είμαι. Έλα ρε Λένα, τη Ζευγαρά τώρα. Έλα ρε, μου τι κάνεις, μου λέει, πως είσαι εδώ στο Ηράκλειο? Είμαι, θα έρθω αύριο στο σταθμό. Ναι, εγώ να έχω τον πόνο μου τώρα εκεί να πονάει το μάτι μου. Λέω, ναι, λέω, ναι. Τρεις η ώρα μου λέει, ναι, έτσι λέω. Μα μου λέει, πού είσαι? Λέω, εδώ στα Βενιζέλια. Μου λέει, τι είναι τα Βενιζέλια? Λέω, τέλος πάντων, μη δίνει σημασία. Λέω, εντάξει, προχώρα παρακάτω. Αυτά και τη το κλείσα. Πειράζει. Αφού ήμουν τραυματίας και τώρα δηλαδή ακόμα που κάνω εκπομπή.
0: Τραυματίας πολέμου.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι να βάλουμε από τη Ζευγαρά? Για πες μας εσύ που.
0: Αμάρτησε μαζί μου και έλα,
1: έλα
0: να με τρελάνεις.
1: Για να μην βάλουμε το μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει.
0: Και αυτό ωραίο. Καλό.
1: Θα βάλω ένα καινούριο από τη Λένα Ζευγαρά.
0: Άρα γιατί μας πρίζει τόση ώρα?
1: Για να μπούμε έτσι στο τέτοιο. Το οποίο τραγούδι μας αρέσει εμάς πάρα πολύ και παίζει εδώ πέρα, τέλος πάντων, συνέχεια στο σταθμό. Το τραγούδι λέγεται, ένα από αυτά τα τραγούδια που αρέσουν τις μάνιες, όλα αυτά τα λόγια που τις λένε όλα αυτά τα χρόνια οι πρώην της, το θα.
0: Ναι!
1: Είδες που σου λέω?
0: Πολύ δυνατό! Πολύ δυνατό!
1: Τα ξέρω,
0: έχουμε ακούσει εμείς!
1: Πού τα λέω, αφού τα ξέρω!

0: 99,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εδώ πάντα στο καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Να πω στους ακροατές άλλο ένα διατροφικό πρωτεϊνικό πρωινό.
1: Εννοείται, εννοείται, όπως το έκανες και χθες, να το κάνεις και σήμερα.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, θα σας πω τώρα μια πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή που εγώ φανταστείτε την έκανα 1 ώρα το βράδυ εχθές. Λοιπόν, θα βάλετε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, έτσι θα ψεκάσετε. Εγώ πάρει ψεκαστήρι λαδιού, μην είμαστε και καταλαβαίνετε.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, κάνουμε 2 ψεκασιές. Βάζουμε μέσα με ένα κουτί μανιτάρια που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, που είναι πηγή πρωτεϊνή. Βάζουμε λοιπόν ένα κουτί μανιτάριας, πάμε 2 αυγά. Εγώ καμιά φορά βάζω και λίγο ασπράδι παραπάνω, αναλόγως. Και αρχίζουμε και τα κάνουμε σαν τραπατσάδα. Είδες τι έφαγα σήμερα.
1: Ναι, το είδα. Ναι.
2: Βάζουμε τις μπαχαρικά, ό,τι μας αρέσει. Εγώ έβαλα και λίγο τριμμένη φέτα. Εσύ θα μην βάζεις, να βάζεις κότας.
1: Δηλαδή στην ουσία τώρα εσύ έκανες μια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ομελέτα με μανιτάρια.
2: Ναι.
1: Αυτό έκανες.
2: Και είναι πάρα πολύ ωραίο και χορταστικό. Ναι. Δεν έχει πολλές θερμίδες. Η φέτα, σας λέω τώρα, αν δεν μας. Είχαμε πάρα πολύ φέτα πάρει. Μπερδευτήκαμε και πήραμε και 2 φέτα και έχουμε 1,5 κιλό φέτα σπίτι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Θα έβαζα κότατς. Εσείς μπορείτε να την κάνετε και σκέτη. Εγώ την κάνω πολλές φορές σκέτη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ νόστιμο για το πρωί και πολύ ελαφρύ.
1: Μπράβο, Μάνια.
2: Αυγά με μανιτάρια.
1: Μπράβο, Μάνια, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο.
1: Να στείλω τα χρόνια πολλά για την αγάπη μου στο φίλο μου τον Μανώλη τον Αλεξάκη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you.

0: αγαπημένοι φίλοι, βρείτε τη Μάνια Δανδουλάκη στο Instagram το δικό της, το οποίο είναι Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια. Μάνια, τι ρούχα καινούργια έχετε φέρει εκεί στο...
1: Αρχικά δεν σας τα από αυτά, έχει δίκιο ο Παναγιώτης.
0: Στο
1: έχουμε
0: μαγαζί,
1: βάλει ναι. τώρα όλο το μαγαζί 15 έως 35 ευρώ. Γίνεται έτσι λίγο πανικός με τις εκτόσεις. Έχουμε και τις νέες μας παραλαβές φυσικά σε πουκάμισα, σε τζιν με στρας. Έτσι πάρα πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένουμε, παιδιά. Και φλωράει φορέματα.
0: Σε ποιο, πού είναι το μαγαζί, Μανιά?
1: 1821 στον αριθμό 62.
0: Money D λέγεται. Money D.
1: Money D Clothing Bar.
0: Γιατί δεν το βγάζεις Μάρτις? Μάρτις D Clothing Bar. Να έχει περισσότερη απήχηση στο γυναικείο πληθυσμό.
1: Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ.
0: Τι μπλιάχ, μωρέ, Μάνια, τι μπλιάχ.
1: Πραγματικά μπλιάχ.
0: Λοιπόν, άκου, θα πάμε στο Θοδωρή Φέρι.
1: Εννοείται ότι θα πάμε στο Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, πότε είναι, πότε και
0: έρχεται
1: πού.
0: Ο Θοδωρής Φέρις, έρχεται ο Θοδωρής Φέρις στα Μάταλα, είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα. Πόσο του μηνός είναι, ρε Μανιά?
1: Πόσο του μηνός είναι ο Θοδωρής Φέρις? 19, ρε Παναγιώτη, Τετάρτη.
0: 19, ημέρα. Τετάρτη 19.
1: Στην παραλία των Ματάλων, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Θα πας κι εσύ, θα πάω κι εγώ.
1: Καλά, κάτσε να βλέπεις να οδηγήσεις.
0: Καλά, εντάξει, θα οδηγήσει η σύζυγός μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για τον Θοδωρή Φέρι, για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία στα Μάταλα. Πώς θα τη δώσουμε, Μάνια?
1: Με το Instagram του σταθμού.
0: Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Τώρα είναι περίπου τι ώρα, Μάνια?
1: Είναι 10:26, τα εννοεί που με ρωτάει, δεν τα βλέπει.
0: Ναι, 10:26. Λοιπόν, περίπου μέχρι τις 10:30, μέχρι τις 10:30 θα παίξουμε ένα τραγούδι από το Θοδωρή Φέρι, το Λίγο Λίγο. Το ξέρετε το τραγούδι?
1: Λίγο Λίγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Τώρα που να αρχί.
0: Μπράβο. Θα παίξουμε το τραγούδι το Λίγο Λίγο. Μόλις ακούσετε το τραγούδι, θα στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Θα γράψετε Φέρις κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόκληση.
1: Πρόσκληση.
0: Ναι, πρόσκληση. Για τον Θοδωρή Φέρι που είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα στα Μάταλα.
1: Αχα.
0: Συμφωνούμε.
1: Παναγία μου.
0: Την Παρασκευή που θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή έχουμε και διάφορους διαγωνισμούς. Στο Facebook αυτοί είναι οι υπόλοιποι διαγωνισμοί. Όπου θα κληρώσουμε μπουκαλάκι και για το Φέρι και για τους υπόλοιπους τραγουδιστές που έρχονται εδώ στο Ηράκλειο στην πόλη μας. Συμφωνούμε.
1: Φυσικά και συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς έχουμε τώρα μία διπλή. Πώς τη λένε, είπαμε?
1: Πρόσκληση.
0: Πρόσκληση για το Θοδωρή Φέρι. Θα τη δώσουμε σε λίγο. Σε κάποια φάση μέχρι τις 10:30. Θα παίξει το τραγούδι Λίγο Λίγο από τον Θοδωρή Φέρι. Μόλις το ακούσετε, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράψτε Φέρις και όνομα, τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Εντάξει, Μανιά?
1: Βεβαίως, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μεγάλη μουσική βραδιά έρχεται στα Μάταλα. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Μπόχο και στο Ανέμι στα Μάταλα, στο Μακάο στο Τιμπάκι, στο New Jazz στις Μοίρες και στο Θερινό Envy στο Ηράκλειο. Μεγάλη χορηγή Μπόχο Beach Bar και Ανέμι Restaurant Wine Bar. Θοδωρής Φέρης Live στα Μάταλα. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-026-058.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
6: Και τα παιχνίδια μου?
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα-κρήτης.gr.
6: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
10: Για φημίσεις! Yellow!

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φίλιππα, που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής και μας ακούει κάθε μέρα και μας στέλνει μηνύματα και μου λέει: κλείσουμε ένα τραπέζι 4 άτομα το Σάββατο, μου λέει, εκεί που παίζεις στην Κάτω Βρύση. Εννοείται, φίλε!
2: Να τα.
1: Εννοείται ότι θα σου πει.
2: Αυτό το γλέντι,
1: τι να κάνει. Άμα παίζει ο καλύτερο μαζί με τον δεύτερο καλύτερο που είναι ο Ριγάκη.
2: Εσύ ο πρώτο καλύτερο.
1: Εγώ είμαι ο πρώτο καλύτερο, ο άλλο είναι ο δεύτερο καλύτερο.
2: Λοιπόν, άκου να δει. Πώ το λέγανε τον πατέρα τη Γερμανού, Φρέντι.
1: Φρέντι,
2: λοιπόν,
1: Μέρκελ.
2: Τώρα βλέπω πάλι μια φωτογραφία του Λιάγκα έτσι με την Αντωνά. Που είναι κάπου στι Κυκλάδε τώρα αυτή.
1: Πάλι σε καμιά.
2: Φοράει αυτά τα γυαλιά που σούπα που έχει βάλει τώρα που δεν ξέρω τώρα, νέο στυλ, κάτι μαύρα τετράγωνα.
1: Αυτό τώρα είναι... ή αυτή.
2: Αυτό ρε.
1: Α, αυτός,
2: είναι ίδιο ο Φρέντι ο Γερμανό. Μα έλεγα ποιον μου θυμίζει, ποιον μου θυμίζει.
1: Για γύρνα να τη δω τη φωτογραφία.
2: Μα, ωραία, δε. Και πε μου. Κάτσε περίπου.
1: Ολόκληρο το λάπτοπ σηκώνει άλλη. Αντί να σηκωθεί ο παρουσιαστή, κάτσε σηκωθεί ο παρουσιαστή.
2: Ναι.
1: Για σου ήταν δύο παρουσιαστέ.
2: Εδε.
1: Ναι, ίδιο, ίδιο.
2: Δεν έχω δίκιο.
1: Ίδιο. Ο Φρέντι Μέρκιουρι είναι.
2: Όχι.
1: Ο Φρέντι Γερμανός. Ξέρεις ποιον άλλο θυμίζει. Τον άλλο.
2: Παλαιόν πατρόν Γερμανό.
1: Όχι. Ξέρεις με ποιον άλλο μοιάζει. Με τον άλλο που πέθανε. Που...
2: Παναγία μου τον Καντέμι.
1: Που έκανε τέτοιο ρε.
2: Α, ο άλλος που πέθανε που έκανε τέτοιο.
1: Ναι ρε, που ήταν και καλά Bon Viver. Που αυτό τέτοιο. Που τα ήταν παντρεμένος με την με την άλλη την ηθοποιό που έμοιαζε με τη Βογιουκλάκη που...
2: Μ' αρέσει, χαζός είσαι.
1: Άκουσε με, εγώ άκουσε με για να το βρεις.
2: Με τον άλλο που πέθανε, που ήταν Bon Viver, που ήταν με μία που έμοιαζε με το Βουλιουκλάκι.
1: Ωραία, άκουσε με, άκουσε με. Άκουσε με. Περίμενε, δύο λεπτά να βάλω το τραγούδι, το τέτοιο, το χαλί από την αρχή. Άκουσε με. Με ποιον άλλο μοιάζει, με τον άλλο που πέθανε. μα πρόσεχε με.
2: Ναι.
1: Με τον άλλο που πέθανε. Που ήταν παντρεμένο. Που ήταν Bon Viver.
2: Όχι, όχι, περίμενε.
1: Που ήταν παντρεμένος με την άλλη που ήταν και αυτή ηθοποιός την ίδια περίοδο που ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Απλά αυτή ήταν η μελαχρινή. Πάμε λοιπόν, βρες μου την ηθοποιό πρώτα.
2: Περίμενε. Θα το βάλω στο chat.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το βάλεις έτσι. Κάνε αυτό που σου λέω. Την ηθοποιό βρες μου πρώτα. Ποια ηθοποιό είναι αυτή που σου λέω, ποια ηθοποιός είναι.
2: Που δεν ήταν ξέρω, ρε.
1: Την ίδια περίοδο με τη Βουγιουκλάκη που έλεγε γυρίσατε. Πάρτα. Που έλεγε γυρίσατε. Που σήκωνε το τηλέφωνο που έπαιζε με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Σε αυτή την ταινία που σήκωνε το τηλέφωνο και λέει γυρίσατε.
2: Η Καρέζη.
1: Η Καρέζη.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Γράψε τώρα. Ποιος ήταν παντρεμένος με την Τζένι Καρέζη. Γράψε.
2: Το ψάχνω ρε.
1: Γράψε. Ποιος ήταν παντρεμένος με την Τζένι Καρέζη. Πόσους γάμους έχει κάνει η Τζένι Καρέζη. Πόσους, για πες μου τα ονόματα των ανθρώπων.
2: Πόσους γάμους έχει κάνει η Τζένι Καρέζη.
1: Μα δεν μπορεί να το βάλεις στο Google, δεν μπορεί να το βάλεις πριν να το πεις στο ChatGPT.
2: Μα μιλάω μαζί του τόση ώρα και δεν βρίσκει ομοιότητες με τον Λιάγκα.
1: Μα αφού δεν ξέρει αυτό.
2: Το Ζάχο Κατσιφωτίου.
1: Με το Ζάχο Κατσιφωτίου, μπράβο Μάνια.
2: Ευχαριστώ.
1: Με
2: καμία σχέση.
1: Βάλε τη φωτογραφία του Ζάχο.
2: Ζάχο.
1: Βάλε τη φωτογραφία του Ζάχο Χατζηφωτίου.
2: Πέθανε ο Ζάχος. Α!
1: Πέθανε. Τι.
2: Τρόμαξα.
1: Τι τρόμαξες μωρέ Τσιμάνια. Τι τρόμαξες. Μα φοβούνται μρε οι άντρες.
2: Τρόμαξα με το σποτ.
1: Με το σποτ λοιπόν από την άμπαλη. Πώς θα

0: Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage.
1: Χάσαμε έναν έρωτα.
0: Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948 371 397.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και...

0: μας φίλο Παύλα ακροατή εδώ της εκπομπής και τα παιδάκια μας βέβαια εκεί τα αγαπημένα, τα οποία είναι στο camp στην Κριτική Ακαδημία Taekwondo, που έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο summer camp. Και λέει, μου στείλανε τώρα εδώ μήνυμα, μας έχουν ετοιμάσει μάνια και κάτι μπλουζάκια, και για σένα κάτι μπλουζάκια είναι με τις μούτζες των παιδιών πάνω, με τα χεράκια τέλος πάντων των παιδιών πάνω, ζωγραφιστά. Μούτζα, εσένα κάνανε ανοιχτό το χάνε το χέρι, εμένα απλά ήταν κλειστό. Εσένα πήγαινε η μούτζα. Τέλος πάντων, μας έχουν ετοιμάσει κάτι μπλούζες και έχουν βάλει το λογότυπο απάνω, και τα φοράνε τα παιδιά εκεί τώρα που ολοκληρώνεται τέλος πάντων το camp. Και εκεί πάνω και τα χεράκια των παιδιών, ξέρεις, αυτά που κάνουν με τα.
1: Δικές μας μπλούζες.
0: Μας έχουν ετοιμάσει, έχουν φοράνε όλα αυτά τα παιδάκια τέτοια μπλούζα και μας έχουν ετοιμάσει. Έχουν ετοιμάσει δύο των δικών μου των παιδιών, του Γιώργου και του Χουάν, και μία εμένα και μία εσένα.
1: Τι νούμερα μας φτιάξανε?
0: Εσένα την κάνανε small.
1: Για σένα γιατί δεν μας λες? Εγώ medium φοράω πάνω, έτσι για να ξέρεις.
0: Excel, excel.
1: Medium με large φοράω πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, medium large.
1: Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, να δες αυτό το μπλουζάκι είναι extra large και είναι μεγάλο. Το βλέπεις?
0: Ναι, ναι, μεγάλο, είναι μεγάλο. Πλες, πλες μέσα, πλες.
1: Τα ξέρω λοιπόν, εγώ αυτά.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον coach, και μου λέει: θα κάνεις μια αφιέρωση στον Σταύρο από τον camp που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Βάλε ό,τι τραγούδι θέλεις εσύ για τον Σταύρο τον Αγγελάκη που σήμερα γίνεται 6 χρόνων. Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά, ρε Σταύρο, χρόνια πολλά, παιδάκι μου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, η Μέντεστρομ ήταν και σήμερα, παιδιά, μαζί μας στην Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Το φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκης και ο Λαβύρινθος. Λαβύρινθος σημαίνει χώρο στα πεζά Ηρακλείου.
0: Μπράβο, Μάνια. Αύριο στην αυριανή εκπομπή, ημέρα Πέμπτη, θα δώσουμε και 4 κοκτεϊλάκια στα παιχνίδια που θα κάνουμε από τις 10 και μετά για το.
1: Για το αγαπημένο μας
0: Ελ Πουέρτο.
1: Στην Παραλιακή Χερσονήσου.
0: Αύριο θα τα κάνουμε αυτά γιατί.
1: Δύο και σήμερα.
0: Δεν προλάβαμε. Σήμερα την Παρασκευή ολοκληρώνεται η εκπομπή.
1: Επιτέλους, θα το φαντάρω, ναι. Μέτραγα τις μέρες.
0: Τρεις εβδομάδες δεν θα με βλέπεις, Μάνια. Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Μετά θα επιστρέψω και πάλι.
1: Αυτό με σοκάρει.
0: Και τη νέα χρονιά.
1: Καλά, τι γρουσούζεις βέβαια ο κουμπάρος σου Άρης. Θα γυρίσουμε 31 του μήνα, δεν το κάνει αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, του το είπα
1: τι γρουσουζά είναι αυτή. Τελευταία μέρα του καλοκαιριού, αν γυρίσουμε στη δουλειά. Άμα είναι, πυροβόλησε μας και στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι, γρουσουζά. Του το είπα και εγώ. Πρέπει να επιστρέψουμε 1 Σεπτεμβρίου. Μία Σεπτεμβρίου, να είναι ημέρα Τρίτη. Να είναι ημέρα Τρίτη. Κακό μουντ. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Εγώ δεν θα έρθω.
0: Του το είπα και εγώ. Καλύτερα να ξεκινήσουμε ημέρα Τρίτη. Ας πούμε να πάει
1: έτσι
0: καλά.
1: Έτσι αλλαγές, κατάλαβες και καλά φθινοποριάζει ψέματα, αλλά κατάλαβες. Ναι. Άλλο mood.
0: Να πάει καλά η χρονιά. Και την καινούργια χρονιά να πούμε ότι θα είμαστε παρέα 7 με 11. Η Μάνια θα έρθει 9 η ώρα τέλος πάντων. 7 με 11 θα κάνει ο κεντρικός παρουσιαστής.
1: Εγώ τουλάχιστον βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει 4 ώρες ο παρουσιαστής και η άλλη φίρμα θα κάνει 2 ώρες και θα παίρνει πιο πολλά λεφτά από μένα. Η φίρμα, η Μάνια.
1: Μη ζηλεύετε, αν μπορείτε, κάνετε και εσείς,
0: ναι,
1: κύριε Μάρτη.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα, τα λέμε αύριο. Γεια σας τώρα.
1: Φιλάκια.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
10: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
9: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
11: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
12: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική, θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα τον Music Club 105,8, αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Kuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα. Γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Είδη υγιεινής. Οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό, όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
9: Πότε μου πώς ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρυλά. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
10: Τάκη, ζεσταίνομαι.
11: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
10: Τάκη, κρυώνω.
11: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
10: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
11: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
10: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
10: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
10: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
12: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα και σήμερα που κάνει τόσο πολύ ζέστη, βρε παιδιά, σας εύχομαι να είστε σε μια παραλία έστω και αν έχει κύμα. 40 κύματα που λέει ο Στέλιος Ρόκος, υπέροχος, μοναδικός χτες στο Τεχνόπολης Πάρκ με πάρα πολύ κόσμο. Με ένα Στέλιο Ρόκο να κάνει χιούμορ συνεχώς και να λέει ότι συγγνώμη που εμφανίζομαι με φόρμα, φορούσε, ξέρετε, αυτή την αντίδα στην ωραία, την κόκκινη, είναι η αγαπημένη με τις ρίγες που είναι πάρα πολύ μοδός. Αλλά μου είπε ο γιατρός να πηγαίνω γυμναστήριο. Έβαλα τη φόρμα, λέει, αλλά γυμναστήριο δεν πήγα. Εντάξει, Θεούλης, δεν έχω τι να πω. Ξέρετε ότι είναι από τους αγαπημένους μου και νομίζω ότι περάσαμε όλοι και όσοι μας ακούτε και ήσασταν χθες στο Τεχνόπολης, μία αξέχαστη βραδιά. Έρχονται και άλλες μεγάλες συναυλίες, έρχονται πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, όλοι παρέα με Music Club 105,8 και σήμερα το μεσημέρι στις 3, διότι θα είμαι εδώ διπλοβάρδια σήμερα. Θα υποδεχτούμε τη Λένα Ζευγαρά ζωντανά στα στούδιο του σταθμού. Πόσο την αγαπώ τη Λένα, δεν λέγεται. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, οπότε μην μου φύγετε λίγο μετά τις 2, διότι θα επιστρέψω ξανά, αλλά με Λένα Ζευγαρά. Λοιπόν, παρέα με τα οπτικά Μαρκάκης που έχουμε ανεβάσει και έναν πολύ ωραίο και μεγάλο διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Facebook, όπου αύριο θα κληρώσω γυαλιά ηλίου Ray-Ban αξίας 180 ευρώ. Μπαίνεις γρήγορα, βρίσκεις τη μακέτα του διαγωνισμού, κάνεις ένα απλό like, άντε και ένα σχόλιο. Και αύριο, τέτοια ώρα που μιλάμε, θα ξέρουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Πολλοί διαγωνισμοί, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, πολλές οι προτάσεις διασκέδασης, πολλές οι ευκαιρίες που σας δίνουμε να διασκεδάσετε δωρεάν με την παρέα σας. Οπότε ακολουθείτε πιστά το Facebook και το Instagram του σταθμού μας. Music Lab 105,8.

0: Είμαι εδώ για σένα, το λέει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 2 και μετά ξανά μαζί σου στις 3 για να υποδεχτούμε τη Λένα Ζευγαρά. Μαζί μας όμως είναι και Calco Cretan Aluminium Construction, η αγαπημένη μας εταιρεία. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στην Calco μας. Στο πεζά Ηρακλείου είναι η έκθεση. Διαφορετικά θα μπεις στο ενημερωμένο site της, calco.gr, για να δεις τα προϊόντα της, αφού προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες, σίτες και με χρωματιστό πλαίσιο και πολλά, πολλά άλλα. Φοβερές κατασκευές και μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η Calco μας. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω πολύ, πολύ σύντομα κοντά σας, ενώ όλοι εσείς επικοινωνείτε μαζί μου μέσω του Viber του σταθμού, στέλνοντας μηνυματάκι στο 6970 11 10 58.
1: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί.
1: Music Club 105,8.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε

0: μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλα.

Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω για πάρτι μου. Και τι έγινε, και μόνο η μόνη να είσαι και να τα πίνεις για πάρτι σου. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο συνέστημα. Το λέει και η Λένα Ζευγαρά, που αύριο 5-6 Αυγούστου θα είναι στην Νεάπολη, στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, για μια μεγάλη συναυλία. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά αργότερα. Και πάμε λίγο στην Αθηνά Οικονομάκου, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία, εντάξει, τα social φροντίζει πάντα να μαθαίνουμε τι κάνει, που βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή ταξιδεύει κλασικά. Αυτό το κοριτσόλι ταξιδεύει πολύ, το ζηλεύω. Ζει αξέχαστες στιγμές με Μπρούνο Τσερέλα στη γαλλική Πολυνησία και μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο από τον εξωτικό, έτσι, προορισμό, όπου κολυμπούσε με φάλαινες. Μαγική, λέει, εμπειρία το να κολυμπάς με φάλαινες. Δεν ξέρω πώς θα το τολμούσαν αυτό. Εντάξει, με δελφίνια. Έχω ακούσει φίλους και φίλες που έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία και λένε ότι είναι μοναδική, και τα δελφίνια είναι και τα πιο φιλικά, έτσι, προς τον άνθρωπο. Αλλά με φάλαινες τώρα δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πάντως η Αθηνά Οικονομάκου ήταν πολύ ενθουσιασμένη που το έζησε αυτό. Και την βλέπουμε έτσι στα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού να κολυμπάει δίπλα σε δύο μεγάπτερες κιόλας φάλαινες, καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες από τη μοναδική αυτή συνάντηση. Εγώ δεν ξέρω αν θα το τολμούσα, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μπορεί και να την έβλεπα και να λιποθυμούσα και μέσα στο νερό τη φάλαινα, που να δω και καρχαρία. Φαντάζομαι και περισσότεροι από εσάς. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς θα το τολμούσατε αυτό. Στείλτε μηνυματάκι να δούμε, βρε παιδιά.

0: νύχτα.
1: Τα πήρε όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ. Όλα.
1: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Κατερίνα Λιόλιου με Γιάννη Φακίνης, ένα από τα πιο ωραία ντουέτα ever. Έρχεται και το Κατερινάκι μας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Τι κρίμα που θα το χάσω εγώ. Στο Newsy Site παρέα με Music Club 105,8 που είναι πάντα κοντά σε όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Αύριο Πέμπτη, που είναι και η τελευταία εκπομπή για εμένα τουλάχιστον τη σεζόν, θα δώσω πάρα πολλά δώρα. Εκτός από τα οπτικά μαρκάκια που θα κάνουμε την κλήρωση που σας έλεγα και πριν, στο Facebook μπαίνετε, παιδιά, γιατί με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνυματάκια και με ρωτάτε πώς παίρνω μέρος στην κλήρωση. Μπαίνετε στο Facebook, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολλά post που σας ενδιαφέρει και κάνετε ένα απλό like. Λοιπόν, αύριο θα κληρώσουμε τα οπτικά μαρκάκια, όπως είπα, τα οποία αυτό το διάστημα έχουν μεγάλες εκπτώσεις μέχρι 50% σε όλα τα γυαλιά, τα επώνυμα γυαλιά ηλίου αλλά και γυαλιά οράσεως, γυναικεία, παιδικά, αντρικά, τεράστια συλλογή στο markaix.gr και στα φυσικά καταστήματα. Εκτός όμως από αυτό, θα δώσω και μία φιάλη για να πάτε να ακούσετε το Κατερινάκι μας στο news και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε παίρνετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και αύριο θα κληρώσω και δύο φιάλες για να σας στείλω στο Θοδωρή Φέρι 19 Αυγούστου στην παραλία των Ματάλων, εκεί που θα είναι το αγόρι μας. Παρέα και με τον Μπόχο, το αγαπημένο στέκι εκεί στα Μάταλα, αλλά και το Ανέμι, σε μια διοργάνωση από Μουσόν Τέχνες. Θα δώσουμε δύο φιάλες λοιπόν αύριο και για τον Θοδωρή Φέρι. Τι άλλο θέλετε, θα φύγω με δώρα θα φύγω για να πάω να κάνω καλοκαιρινές διακοπές, ξέροντας ότι κι εσείς θα περάσετε πολύ καλά. Οπότε μπαίνετε στο Facebook και παίρνετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που σας είπα. Έχει ανέβει διαγωνισμός και για Κωνσταντίνο Αργυρό, όπου θα κάνει την κλήρωση ο Παναγιώτης Μάρτης την Παρασκευή. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς που τόσο πολύ σας αγαπάμε. Θέλουμε να περάσετε κι εσείς όμορφα αυτό το καλοκαίρι.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα είναι το νέο της τραγούδι, το οποίο λατρεύω, και μπορεί να μην ήρθε η Ελένη Φουρέιρα όπως περιμέναμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, όμως να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ζει οικογενειακές στιγμές μαζί με τον Μποτία φυσικά, αλλά και τον γιο τους. Έχουν ανέβει έτσι πάρα πολλές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της αγαπημένης μας Ελένη Φουρέιρα, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ γεμάτο όμορφες οικογενειακές στιγμές. Δεν αποκάλυψε τον προορισμό των διακοπών της. Πες να είναι και Κρήτη, είναι φαν της Κρήτης, να ξέρετε, η Φουρέιρα. Πάντως οι εικόνες που είδαμε είναι γεμάτες ανεμελιά και την μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού. Έτσι να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της, παιχνίδια με το μικρό γιο της στη θάλασσα, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, και φυσικά απολαμβάνει τις θάλασσες και τον καλοκαιρινό μας ήλιο. Όμιλος Καρπαθιωτάκης για τα νέα μας ζευγάρια, ειδικά που μπαίνουν στο νέο του σπίτι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για να πάτε να επιλέξετε τα έπιπλα των ονείρων σας. Χειροποίητα έπιπλα παντέχουν για μια ζωή από τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη και από τα τρία καταστήματα, το Maison by Καρπαθιωτάκης, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Έντεχνο, όπου θα βρεις μοντέρνα και λειτουργικά έπιπλα, σαλόνια, αναπαυτικούς καναπέδες, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, ό,τι μα ό,τι θέλεις και σε όποια διάσταση θέλεις φυσικά, αφού υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Μία επίσκεψη στα τρία καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού νομίζω ότι θα σε πείσει. Ποιος έχει ζητήσει, Νατάσα Θεοδωρίδου? Α, η φίλη μου η Μένια. Γεια σου, βρε Μένια, με το ωραίο όνομα. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο, το Φορτηγό, εννοείται.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω, φίλε. Καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώς. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Τάκι, ζεσταίνομαι.
2: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, κρυώνω.
2: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
2: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
7: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
4: Μητάρας Aluminium Technology.
7: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
4: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου. Με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
7: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
8: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
2: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
2: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

Γκρεμίστε τα όλα, όπως λέει και η Κατερίνα Λιόλιου. Έρε τι χαμό θα κάνει το Σάββατο αυτό στο News. Λοιπόν, σαν σήμερα, 5 Αυγούστου, πριν από 64 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Μέρλιν Μονρό. Η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς, η οποία σαν σήμερα το 62 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι στο Λος Άντζελες. 6 δεκαετίες και βάλει μετά, να ξέρετε ότι τελευταία της νύχτα εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστήριο. Ήταν, ξέρετε, ένα από εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια που ζούσε σε μια πόλη στο LA, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, έτσι αποκαλούν οι Αμερικάνοι και σε όλο τον κόσμο το Λος Άντζελες. Μέχρι εκείνο το μοιραίο βράδυ που στο ήσυχο σπίτι της Μέρλιν Μονρό, η διάσημη αυτή γυναίκα και απόλυτη στάρ, νομίζω δεν ξαναβγήκε άλλη Μέρλιν Μονρό, βρέθηκε νεκρή. Ακόμα υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από το θάνατό της, διότι επισήμως ο θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση βαρβιτουρικών και χαρακτηρίστηκε ως πιθανή αυτοκτονία. Όμως να ξέρετε ότι η υπόθεση της Μέρλιν Μονρό δεν σταμάτησε ποτέ να απασχολεί το κοινό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, διάφορες υποθέσεις, διάφορα σενάρια που εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν για δεκαετίες, διατηρώντας ζωντανό το μυστήριο γύρω από το θάνατό της. Υπάρχουν και κάποιοι που είπαν ότι μπορεί και να την φάγανε, δεν ξέρουμε. Πάντως, να ξέρετε ότι έφυγε πάρα πολύ μικρή, στα 36 της μόλις χρόνια. Και πίσω από την εικόνα της αψεγάδιας της στάρ υπήρχε μια γυναίκα που κουβαλούσε έτσι πολλές πληγές, γιατί είχε γνωρίσει από μικρή ηλικία τη μοναξιά και την ανασφάλεια. Άσχετα που μετά έγινε η απόλυτη ξανθιά στάρ του Hollywood και όλου του κόσμου. Ακόμα το μυστήριο πλανιέται στον αέρα, αλλά Μέρλιν Μονρό ήταν αυτή. Πάντα νομίζω ότι όλοι θα αναρωτιούνται πώς και γιατί έφυγε και μάλιστα τόσο μικρή. Κρίμα, ε!

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

10 και το 5,8. Η ώρα πλησιάζει μία. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας για να δώσω δώρα, πολλά και πλούσια δώρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Γιώργος Σελούρης ξανά στο Beaufort Music Stage. Ανοίγει ξανά τις πύλες του το αγαπημένο μας στέκι, στο δικό Beaufort 10, για να υποδεχτεί το Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος δεν θα είναι μόνος αυτή τη φορά, γιατί θα είναι μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδήμα και ο Στέλιος Δραμιλαράκης. Live στο Beaufort για μία μοναδική βραδιά. Δύο φιάλες έχω, παιδιά. Δύο φιάλες θα σας κληρώσω. Αρκεί να στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού και να γράψετε τη λέξη Beaufort και τα στοιχεία σας για να δω ποιες τυχερές παρέες θα στείλω την Παρασκευή αυτή στο Beaufort. Να τα πιούνε, να πιείτε και ένα ουισκάκι στην υγειά μου και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας Γιώργο Ξυλούρη, Αλεξάνδρα Καραδήμα και τον Στέλιο, που είναι πολύ πολύ γνωστός και αγαπητός στο Ρέθυμνο. Ξεκινάμε διαγωνισμό, έχει ανέβει giveaway. Πάμε γρήγορα, γιατί δύο παρά λίγο πριν κλείσουμε θα κάνουμε και την κλήρωση.

όνειρά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40%.

0: Οικονομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

λέει και ο Θοδωρής Φέρης. Και σιγά σιγά όλα γίνονται. Παιδιά, μην μου αγχώνεστε εδώ. Είμαστε Music Club 105,8. Παρέα και με το Ocean Seaside, το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι που βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου, στην πανέμορφη ανάληψη. All day place to be. Θα πας από το πρωί, τώρα που μιλάμε βασικά, να πιεις το καφεδάκι σου, να κάνεις τη βουτιά σου, να δοκιμάσεις τα σνακ, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά. Γιατί έχει και παιδική χαρά το Ocean. Και εννοείται να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρέατα δική

στο Σκοπί, δοκιμάστε το ριμπάι, θα εκπλαγείτε. Σούσι πεντανόστιμο, vegetarian επιλογές, κέντρο συστικά cocktails, όλα δίπλα στο κύμα, στο απόλυτο στέκι Ocean Seaside, με πολύ όμορφες βραδιές που διοργανώνει. Διαφορετικές, ψάξτε τα λίγο, ακολουθήστε το Ocean στο Instagram. Δεν είναι μόνο τα Greek Night που κάνει τις Κυριακές, είναι πάρα πολύ ωραία και τις καθημερινές. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση, αν έχετε τώρα και φιλοξενούμενους, φιλαράκια από μακριά, εκτός Κρήτης, να τα πάτε στο Ocean για να ξετρελαθούν. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει Ελίνα Παπαρίζου για τη συνέχεια. Βλέπω εδώ όμως και τον Αλέξανδρο Τζουβέλα, τον λατρεύω τον Τζουβέλα, που συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την καλοκαιρινή του περιοδία. Θα έρθει και εδώ, εννοείται. Και μάλιστα όλες οι παραστάσεις γίνονται sold out. Μεγάλη ανταπόκριση που έχει δημιουργήσει έτσι ο κόσμος, με πρωτόγνωρη προσέλευση, όπου ο Αλέξανδρος Τζουβέλας στη Ζάκυνθο που εμφανίστηκε έγραψε ότι, παιδιά, συγγνώμη, λέει, πρέπει να. Γιατί πήγε τροχέα, να κάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσει έτσι τη βραδιά και την κυκλοφορία, τι γίνει. Τους έβαλα σε μπελάδες, είπε χαρακτηριστικά ο Τζουβέλας με το γνώριμο στυλ του. Αλλά τι να πούμε, Αλέξανδρε, για σένα, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο λογικό να δημιουργήσεις κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η αλήθεια τώρα, που λέει και η Παπαρίζου, είναι.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Κολυμπάς μας με το ραδιόφωνο όμως και όχι μόνο, τα κάνεις όλα παρέα με Music Club 105,8 γιατί είμαστε εδώ για να σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Χτες σας λέγαμε με την Μαρίνα που ήταν εδώ για την έκλειψη και το φεγγάρι 12 Αυγούστου, το μεγάλο φουσκιάτικο φεγγάρι. Έκλειψη θα έχουμε λοιπόν και μάλιστα θα ξεκινήσει παιδιά από ένα ξεχασμένο χωριό της Ισπανίας το οποίο περιμένει το μεγαλύτερο ραντεβού του με τον ουρανό. Ένα χωριό σχεδόν εγκατελειμμένο, κάτσε να το πω σωστά. Αβεγιανόσα δε Μουνιό, έτσι λέγεται το χωριό της Ισπανίας, το οποίο δεν έχει ούτε μαγαζιά, φανταστείτε, ούτε καν καφενείο, δηλαδή έχει πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Και από εκεί θα ξεκινήσει το βράδυ της 12ης Αυγούστου 2026 αυτό το φαινόμενο, το οποίο φαντάζομαι θα προσελκύσει έτσι πάρα πολλούς δημοσιογράφους, φωτογράφους κτλ. Που θα θέλουν να καλύψουν φωτογραφικά αυτό το φαινόμενο, γιατί η μέρα θα σβήσει και θα γίνει νύχτα πριν από το ηλιοβασίλειο. Η σκιά της Σελήνης, πρέπει να σας πω, θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τον Ατλαντικό πριν φτάσει στη Βόρεια Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη το φαινόμενο αυτό θα είναι ορατό ως μερική έκλειψη. Έτσι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει εκεί σε αυτό το χωριό που σας είπα και είναι λέει, η πρώτη φορά που θα γίνει μετά από χρόνια στην Ισπανία, από το 1912 έχει να γίνει και μάλιστα ετοιμάζονται λέει πυρετοδός για αυτή τη ξεχωριστή η μέρα και αυτό το ξεχωριστό φαινόμενο. Θα αποκτήσει ζωή πάλι αυτό το χωριό. Θα είναι ένα υπέροχο έτσι φαινόμενο που θα, εμείς εντάξει δεν θα το δούμε τόσο πολύ, αλλά σίγουρα μέσα από τα social και όταν θα γίνει η καταγραφή του θα το δούμε και εμείς σε φωτογραφίες φαντάζομαι και σε βίντεο, διότι ο ουρανός θα σκοτεινιάσει οριστικά και αυτό θα γίνει περίπου για 2 λεπτά. Θα πέσει η θερμοκρασία, ακούστε τώρα τι είναι αυτά τα φαινόμενα έτσι, για λίγα λεπτά το φως αρχίζει να εξασθενεί με έναν τρόπο που δεν θα θυμίζει ούτε σύννεφο ούτε συνηθισμένο σούρουπο. Η θερμοκρασία θα πέσει, τα χρώματα λέει, του τοπίου θα χάσουν τη ζεστασιά τους, τα πουλιά ενδέχεται να επιστρέψουν σφολιές τους μπερδεμένα από την ξαφνική νύχτα που θα δουν και ύστερα θα εμφανιστεί στον ουρανό ένας μαύρος δίσκος περικυκλωμένος από την φωτεινή κορώνα του ηλίου. Μόλις η σελήνη αρχίσει να απομακρύνεται, η ημέρα θα επιστρέψει για λίγο και ο ορίζοντας θα ξαναπάρει χρώμα. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν θα το ζει σε αυτό το ξεχασμένο χωριό της Ισπανίας. Ισπανία, θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί. Buenas tardes, ξέρω και ισπανικά.

0: Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες, σας δίνουμε όμως πολλά και πλούσια δώρα. Η Πόπη Σταματάκη είναι εδώ κοντά μας. Hello Πόπη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ?
1: Καλά, καλά, μια
0: το
1: χαρά.
0: Το ξέρεις ότι τρεις η ώρα δεν έχεις βαφτεί.
1: Όχι, το ξέχασα.
0: Ναι, άμα ήταν ο Σαμπάνης όμως, θα είχε πάει σε make-up artist αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, παιδιά, την απάντηση.
0: Εντάξει, επειδή είναι δηλαδή γυναίκα η Λένα Ζευγαρά που θα έρθει στις 3 ώρες στο στούντιο, δεν έχει φτιαχτεί, πήγε να φτιαχτεί.
1: Έτσι.
0: Γιατί θα φωτογραφηθούμε, θα υποδεχτούμε το Λενάκι μας, να μας πει για το καινούριο του τραγού το θα. Mm-hmm. Και τη μεγάλη τη εμφάνιση στη Νεάπολη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε θέλω μόλις επιστρέψω στο σταθμό, 3 παρά που θα είμαι πίσω, να
1: είμαι έτοιμη, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, θα σε στείλω στο Γιώργο Ξυλούρη. Που αρέσει πάρα πολύ, εντάξει να λέμε τώρα, ιδίως στις γυναίκες. Είναι και φωνάρα ο Γιώργος μας. Θα εμφανιστεί την Παρασκευή στο Μποφόρ μαζί με Αλεξάνδρα Καραδήμα. Η Αλεξάνδρα άφησε εποχή, νομίζω, στο Ηράκλειο. Ήταν όλη τη σεζόν στο Μποφόρ με τον Άκη Δίξιμο. Η Πόπη θα πατήσει το κουμπί. 2 φιάλες θα κληρώσουμε.
1: Τέλεια.
0: Μπράβο, για να δούμε. 2 φιάλες, έτσι. Θέλω 2 νικητές.
1: Έτσι.
0: Να δούμε ποιοι θα πάνε την Παρασκευή στο Μποφόρ Music Stage να διασκεδάσουν παρέα με Γιώργο Ξυλούρη και Αλεξάνδρα Καραδήμα. Θα γίνει χαμός.
1: Βέβαια, παιδιά.
0: Λοιπόν, πες.
1: Τα ονόματα είναι η Έλσα. Μπράβο, Έλσα.
0: Γεια σου, Έλσα. Συγχαρητήρια. Θα πάρεις παρέα σου να πας. Και
1: ο δεύτερος, η δεύτερη μάλλον τυχερή, είναι η Φόφη.
0: Δεν σου λέω εγώ. Γυναίκες, παιδί μου. Γυναίκες στείλαν για τον Ξυλούρη. Μπράβο στα κορίτσια. Θα έρθετε από το σταθμό να παραλάβετε την καρτούλα σας από την Πόπη για να πάτε στον Μποφόρ την Παρασκευή. Θέλω story, παιδιά. Όταν κερδίζετε δώρα μας, να μας κάνετε story. Παπάκι Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση.
8: Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
7: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
10: Και τα παιχνίδια μου?
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
10: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
7: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
11: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
11: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
12: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
13: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
12: Τάκι, ζεσταίνομαι.
14: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκι, κρυώνω.
14: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Ουφ, Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
14: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
13: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
13: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
15: Διαφημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή με το κατάστημα Λελεδάκι σου όμω που έχει φοβερές εκτόσεις, παιδιά. Από όπου να πας να αγοράσεις κάτι στον άντρα σου, δεν έχεις γιους, έχεις κόρες. Αλλά στον άντρα σου μπορείς τώρα να πας να πάρεις κάτι με 50%. Και ξέρεις, έχει και πολύ ωραία μαγιό, τεράστια ποικιλία, ωραίες βερμούδες, πουκαμισάκια, τι-σερτ. Βέβαια, στο κατάστημα Λελεδάκι θα βρεις μέχρι και κουστούμια για τις βραδινές εμφανίσεις. Μεγάλες εκτόσεις λοιπόν στο κατάστημα Λελεδάκι Δικαιοσύνης 17. Τρέχεις να προλάβεις τώρα να πάρεις αντρικά ρούχα. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι?
2: Δίδυμος.
1: Μ' αρέσει που το σκέφτησε, ρε φίλε.
2: Γιατί σου έχω ξαναπεί το δίλημά μου, επειδή είμαι πάνω στην αλλαγή.
1: Και εγώ στην αλλαγή είμαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, είμαστε τα παιδιά της αλλαγής. Και εγώ στην αλλαγή είμαι, αλλά η Βάσια Κόντι που είχε έρθει μια φορά εδώ, η γνωστή αστρολόγος, μου είχε πει: είσαι εγώ καιρός. Τέλος. 22 Δεκεμβρίου είναι η μέρα που μπαίνω εγώ καιρός, εγώ καιρός.
2: Οπότε ναι, είναι, είσαι, ό,τι μέρα τέλος πάντων είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι είσαι και τα δύο, όπως έλεγα εγώ παλιά.
1: Ναι, ναι. Απλά έχεις επιρροές και από το προηγούμενο αυτό.
2: Εντάξει.
1: Άρα δίδυμος είσαι. Και την πρώτη μέρα έχεις γεννηθεί, δηλαδή
2: την πρώτη
1: σαν
2: μέρα.
1: Και εμένα. Ωραία, δίδυμος είσαι. Λοιπόν, θες να δούμε τα ζώδια, πόσο άτακτα είναι στο κρεβάτι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι, έρχονται και οι καλοκαιρινές διακοπές. Οι φίλες μας οι ελεύθερες τώρα και οι φίλοι μας μας ακούν οι ακροατές.
2: Σωστά.
1: Να ξέρουν. Λοιπόν, Κριός 89%. Ζωηρός στο κρεβάτι.
2: Ζωηρούλης.
1: Ταύρος 74%.
2: Πιο σοβαρός από ναι. Ταύρο.
1: Δίδυμος 26% μόνο, ρε φίλε.
2: Τίποτα δηλαδή.
1: Δεν νομίζω να ισχύει αυτό.
2: Δεν θα το έλεγα για το δίδυμο αυτό.
1: Μα 26%.
2: Ο δίδυμος δεν είναι που είναι αρκετά ζωηρός.
1: Ναι.
2: Ειδικά
1: ο άντρας δίδυμος. Ναι.
2: Είναι εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Είναι κουλό μου φαίνεται. Καρκίνος 68%. Λιοντάρια 83%. Αρκετά. Παρθένη 59%. Εντάξει, εκεί κοντά στη μέση Παρθένη.
2: Ναι.
1: Ζυγός 71% άτακτο στο κρεβάτι.
2: Uh-huh.
1: Σκορπιός, εντάξει, το λένε για τους σκορπιούς, 92% οι σκορπιοί και οι σκορπίνες. Οι τοξότες 12% μόνο, ρε φίλε.
2: Πιο χαμηλά και από το δίδυμο.
1: Ναι, έλα μου ντε, μα και οι τοξότες δεν είναι πολύ ζωηροί.
2: Ναι, σωστό.
1: Κοίτα, εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι ζωηρός γενικότερα σαν αλλά άτομο, αλλά.
2: Εκεί να μην είναι και τόσο.
1: Ναι, είναι πιο συντηρητικός, δεν ξέρουμε. Εγώ καιρός.
2: Για πες.
1: Εγώ κεράρες, ρε φίλε. 97%!
2: Δεν πιστεύω τώρα όλα αυτά.
1: Έλα,
2: να
1: έλα.
2: Είναι
1: εδώ θέλει
2: για
1: παλαμάκια.
2: Να...
1: Δεν είναι φτιαχτά. Να στο λόγο μου θα στα δείξω. Να δεν. Οι εγώκερίνες λοιπόν, σαν και εμένα, και οι εγώκεροι άντρες. Μέχρι στιγμής είναι η πιο ζωηρή στο κρεβάτι. Υδροχόοι 37% και ηχθείς 41%. Άρα ποιο είναι πάλι το καλύτερο ζώδιο?
2: Το
1: εκεί ήθελα να καταλήξω,
2: τυχαίο.
1: Ρε φίλε. Τυχαίο δεν νομίζω.

0: και εσύ πριβέ.
1: Εγώ και εσύ πριβέ. Να η Αγγελική Ηλιάδη στο νέο της τραγούδι που κόλλησε με τα ζώδια και το σεξ που λέγαμε. Και να στέλνουν και οι ακροατές. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος Ολυρώνης, ο make-up artist, πολύ γνωστός και αγαπητός μου. Έχει κάνει πολύ ωραία μακιγιάζ ο Γιώργος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγάπη μου, ούτε για τους κρύους, ούτε για τους εγώκερους. Είμαστε φωτιά.
2: Νάτα.
1: Φωτιά και λάβρα από πάρα. Για τους δίδυμους δεν το περίμενα βέβαια. Mm-hmm. Αλλά it's ok. Βλέπεις, δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα στατιστικά.
2: Το είδα.
1: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, γιατί σε λίγο θα τα ξαναπούμε.
2: Σωστά.
1: Θα επιστρέψω στις 3 παρέα με Ελένα Ζευγαρά, ζωντανά εδώ στα στούντιο του σταθμού. Αύριο θα είναι στη Νεάπολη για μια μεγάλη συναυλία. Πόσο μου αρέσει η Ελένα Ζευγαρά. Έχω περάσει μία από τις πιο ωραίες μου βραδιές στις αναδρομές με Ελένα Ζευγαρά. Ναι, να ξέρεις. Και γενικότερα την έχω δει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι θεά. 3 η ώρα θα την υποδεχτούμε ζωντανά στα στούντιο του σταθμού, οπότε δεν φεύγει κανείς. Προς στιγμή σας αποχαιρετώ. Να κλείσουμε έτσι ανεβαστικά. Να κλείσουμε
2: βέβαια
1: ανεβαστικά, για να επιστρέψουμε σε λίγο πάλι κοντά σας. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Προσωρινά φυλάκια από μένα την Κωνσταντίνα.
2: Είσαι στο επανειδή.
1: Είσαι στο επανειδή. Τα λέμε σε λίγο με το λενάκι μας. Με Ελένα Ζευγαρά. Μουά! Yeah.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
5: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο πρώτο χιλιόμετρο γαζίου τη λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η Ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to

0: 105,8.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι και εγώ εδώ στο Music Club 105,8.
4: Καθημερινά νιώθω το κενό σου.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.

0: πλαίσιο κριτικό μπλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
4: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
3: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
4: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
3: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
5: Τάκη, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
5: Τάκη, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
5: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
5: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
7: Μητάρας Aluminium Technology.
8: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
7: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
8: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά.
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Διαφημίσεις! Λέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ούτε μαύρα φεγγάρια, ούτε θα, ούτε τίποτα, παιδιά. Η Λένα Ζευγαρά, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο του Music Club 105,8. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Λένα, που σε έχουμε ξανά κοντά μας. Έχεις ξαναέρθει, έχεις δίκιο.
4: Έχω ξαναέρθει, ναι. Πολύ καλησπέρα και από μένα.
3: Καλώς
4: και
3: όρισες.
4: Εγώ πολύ χαρούμενη. Καλώς σας βρίσκω. 105,8. Μου λένε όλοι, δεν γίνεται να μην πας να δώσεις συνέντευξη στον 105,8 από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Παίζει, λένε, Ζευγαρά. Μα εντάξει, ξέρεις ότι αγαπάμε και την εταιρεία σου. Μας αγαπάει και η εταιρεία σου πολύ. Και δεν γινόταν να φύγεις να πας για Νεάπολη που θα εμφανιστείς αύριο και να μην περάσεις από τον αγαπημένο σταθμό, έτσι.
4: Πολύ, πολύ χαρούμενη.
3: Καλώς όρισες λοιπόν και επίσημα για μια μεγάλη συναυλία αύριο στον Ομολαστείου. Θα είσαι στη Νεάπολη από νωρίς, από τις 9:30. Έτσι πρέπει να είναι τα σωστά τα live. Να το πω στον Νίκο το Χιώτη, γιατί ξέρεις, ο κόσμος πια δεν μπορεί να ξενυχτάει μέχρι πολύ αργά.
4: Τα ίδια λέω και εγώ, να ξέρεις. Να δω πότε θα μας ακούσουν.
3: Ναι, οπότε αύριο θα είσαι στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης. Μαζί σου θα έχεις και το Λευτέρι
4: Κρίκη,
3: από ό,τι βλέπω. Από τις 9:30. Με προπόληση εισιτηρίων που γίνεται ήδη. Και είναι πάρα πολύ ωραία η Νεάπολη, πρέπει να σου πω. Έχω παίξει και σε φεστιβάλ μουσικής εκεί.
4: Δεν έχω πάει ποτέ, θα είναι η πρώτη φορά, μου έχουν πει όλοι τα καλύτερα.
3: Πολύ.
4: Θέλω να φτάσω σε σημείο να έχω επισκεφτεί κάθε γωνιά της Κρήτης, γιατί την αγαπώ την Κρήτη πολύ.
3: Την αγαπάς την Κρήτη, το ξέρετε.
4: Πάρα πολύ.
3: Και νομίζω ότι φαίνεται και σε κάθε live σου όταν έρχεσαι στην Κρήτη.
4: Μα κοίταξε, παίρνω αγάπη και δίνω αγάπη, είναι αμοιβαίο. Εδώ γλεντάτε κιόλα, είστε και εξωστρεφείς άνθρωποι και μου αρέσει πολύ.
3: Σαν τους Θεσσαλονικείς.
4: Άλλη νοοτροπία βέβαια η δικιά σας, είστε πραγματικά εξωστρεφείς, τρελαίνεστε για διασκέδαση, τρελαίνεστε για χορό.
3: Για ποτό, έλα πες το, μην ντρέπεσαι.
4: Δεν είσαι και την αντραπώ καθόλου.
3: Ρακή, έχεις πει πόσες μέρες είσαι εδώ στην Κρήτη?
4: Είμαι μία μέρα.
3: Μία, ναι.
4: Όχι, χθες λίγο τεκίλα.
3: Συγγνώμη, ο Τζιράκης, ο φίλος μου Τάσος τώρα που θα μας ακούει, φαντάζομαι.
4: Ναι, σίγουρα θα μας ακούει. Το καλό που του θέλω, γιατί χθες με ζάλισε για ένα τραγούδι. Το οποίο έβαλε, λέει η Κωνσταντίνα το πρωί, ποιο τραγούδι έβαλε. Να ξέρεις, Τάσο, δεν θα φύγω από εδώ άμα δεν βρούμε το τραγούδι.
3: Άμα δεν βρούμε το τραγούδι, θα μπούμε μετά στο playlist να δούμε χθες τέτοια ώρα, την ώρα που ξεκίνησε ότι παίζαμε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να
4: και εγώ του αγαπώ πολύ, και τον Τάσο και τη Μαρία.
3: Και τον Δημήτρη, σε όλη την οικογένεια. Αύριο λοιπόν, Λένα Ζευγαρά στην Νεάπολη, που είναι πάρα πολύ κοντά μας, δεν είναι μακριά, δηλαδή μισή ώρα, 40 λεπτά έχει πάει από το Ηράκλειο. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε τη Λένα Ζευγαρά στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, θα ξεκινήσει από νωρίς και θα πει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, γενικά έτσι είμαι και λίγο πρόσμενη σαν άνθρωπος και ειδικά στα live μου. Και Για ένα παραπάνω λόγο εδώ στην Κρήτη, γιατί με εμπνέουν οι κριτικοί και λέω και ακυκλοφόρητα, λέω και καινούργια που δεν τα έχω πει.
3: Ενάρτημε να παθανατήσουμε τη στιγμή τότε, Λένα.
4: Σε περιμένω 100%.
3: Έτσι. Θα είναι και η τελευταία μου έξοδος πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
4: Τέλεια.
3: Στο υπόσχομαι ότι θα έρθω.
4: Τέλεια.
3: Ας τα λέμε καλά, η Λένα Ζευγαρά εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε πολλά να πούμε. Mm-hmm. Γιατί είσαι καιρό να έρθει και θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πραγματάκια.
4: Εδώ είμαι.
3: Αλλά θέλω να ανέβουμε λίγο και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
4: Πολύ, πολύ χαρούμενο. Πολύ.
3: Ή μάλλον και αυτό.

0: Τα λέμε καλά, Ελένα Ζευγαρά, εδώ στο Music Lab 105,8. Πόσο σου πάνε αυτά τα τραγούδια, τα ανεβαστικά, Ελένα μου? Μα έτσι σε γνωρίσαμε και με το Έλα, Έλα.
1: Κοίταξε, ωραία είναι και τα ανεβαστικά για να διασκεδάζουμε. Ένα ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Άλλος ερωτεύεται, άλλος χωρίζει, άλλος θέλει να χορέψει. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Έτσι. Οπότε ξέρεις, πρέπει να έχετε και σαν καλλιτέχνες μια μεγάλη γκάμα. Εσύ βέβαια τα υποστηρίζεις τόσο τα ερωτικά, όσο και τα πολύ ανεβαστικά με τη φωνή σου, αλλά και με την πολύ σικάτη παρουσία σου. Θα το πω τώρα. Εγώ θεωρώ ότι είσαι η πιο σικάτη τραγουδίστρια στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε κάθε σου εμφάνιση, γιατί σε έχω δει και σε άλλες εμφανίσεις εκτός Κρήτης, εννοείται, έτσι και στα σχήματα. Είσαι πάντα πολύ όμορφη και πολύ κομψή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έτσι να συνεχίσεις. Summer Tour τώρα, για πες μου λίγο. Πού έχεις γυρίσει, πού θα πας, τι θα κάνεις?
1: Έχω πάει σε 3-4-5 προορισμούς. Συνεχίζω, ειδικά τώρα κοντά στο, όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο. Είμαστε κάθε μέρα, κάθε μέρα σε διαφορετικό προορισμό. Δόξα τω Θεώ, αντέχω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου και γιατί έχει άλλη χάρη το να παίρνεις τη βαλίτσα σου και να πας εσύ κοντά στον κόσμο. Παίρνεις περισσότερη αγάπη. Πολλές οι εμπειρίες, οι αναμνήσεις, είναι γνωριμίες με νέους ανθρώπους. Βλέπω. Μου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσω πολλά μέρη στην Ελλάδα, της Ελλάδας και
0: ναι,
1: όχι μόνο.
0: Δεν είναι όμορφο κι αυτό όμως.
1: Είναι μαγικό, είναι μαγικό.
0: Που ταξιδεύεις με αφορμή τη δουλειά και τις εμφανίσεις σου και τις συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και όσο προλαβαίνουμε τώρα, μέχρι και λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου, ετοιμαζόμαστε για Vogue Club Athens με super guest το Σταμάτη Γονίδη.
0: Πω με Γονίδη θα είσαι φέτος.
1: Θα γίνει γάμος, το σώσε.
0: Τι σχήμα είναι αυτό, το σώσε. Λένα Ζευγαρά και Σταμάτης Γονίδης, παιδιά. Να το καινούριο σχήμα το ωραίο της Αθήνας.
1: Απίστευτα, ανυπομονώ. Τεράστιος καλλιτέχνης, legend, πραγματικός legend, με τεράστια δισκογραφία. Τι έχει πει το στόμα του, λέω εγώ χαρακτηριστικά.
0: Ναι, και τι δεν έχει πει.
1: Ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής μαζί. Τι άλλο να πω, όλα τα άλλα μετά θα τα δούμε στην πράξη. Χαμός, θα χορέψουμε, θα καψουρευτούμε σίγουρα με Σταμάτη Γονίδη, ναι, με το δάσκαλο.
0: Οπότε χειμώνα Αθήνα.
1: Χειμώνα Αθήνα, πρώτο Θεός και βλέπουμε μετά.
0: Και μετά λογικά Θεσσαλονίκη. Πάντα δεν είσαι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Φυσικά, ναι.
0: Πάντα. Εκεί. Μα από εκεί ξεκίνησες κιόλας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Από εκεί ξεκίνησες.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ βέβαια είσαι ένα σπουδαγμένο κορίτσι. Δεν απασχολήθηκες καθόλου με τα οικονομικά, έτσι. Δηλαδή κατευθείαν σε κέρδισε το τραγούδι.
1: Ναι, ισχύει. Ασχολούμαι με τα οικονομικά, ξέρω. Τα καθημερινά που κάνει ο κάθε άνθρωπος λόγω της δουλειάς του. Δεν έτυχε, δεν είναι θέμα τύχης, δεν το επέλεξα. Παρ' όλα αυτά δεν μετανιώνω, όλα είναι επιλογές και χαίρομαι για αυτές που έχω κάνει.
0: Μα τι να μετανιώσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Γενικότερα η Κρήτη σ' αγαπάει πάρα πολύ. Μου έλεγες πριν για τις πόλεις.
1: Αμοιβαία. Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Για τις πόλεις, ας πούμε, τώρα που έχεις πάει με το tour, εκτός από την Κρήτη που ξέρω ότι την αγαπάς, όπως και περισσότεροι καλλιτέχνες, ποιο άλλο μέρος σου έκανε εντύπωση τώρα στο καλοκαιρινό tour? Ποιος προορισμός ήταν έτσι πολύ όμορφος και δεν το περίμενες?
1: Η Κάλυμνος. Πήγα στην Κάλυμνο, πέρασα υπέροχα, είχε τεράστια προσέλευση κόσμου. Ήταν μια συναυλιακή διοργάνωση, ας πούμε, μια συναυλιακή κατάσταση που κάναμε εκεί. Είχε χιλιάδες κόσμο, πολλά μικρά παιδάκια και πιστεύω, επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να μπορούν και τα παιδάκια να διασκεδάσουν, γι' αυτό και ίσως το να φέρουμε πιο νωρίς. Κατάλαβες τη διασκέδαση, ίσως να βοηθάει να περάσουν και τα παιδάκια καλά και να μπορούν να έρθουν και τα παιδάκια. Μαγικά, πέρασα τέλεια. Ήμουνα και στο λιμάνι δίπλα στη θάλασσα.
0: Αχ, είναι τέλεια. Η Κάλυμνος είναι από τα αγαπημένα μου νησιά. Έκανες και μπάνιο, έγινε τώρα το καλοκαίρι αυτό. Όχι, έχει και υπέροχα νερά η Κάλυμνος. Είναι όντως, είναι ένα νησί που δεν το περιμένει κανείς ότι είναι τόσο όμορφο.
1: Και πολύ ωραίοι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Άμεση και εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Νησιώτες.
0: Έτσι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.

0: ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έτσι, ακροατές, γιατί το παίζω συνέχεια στην εκπομπή. Είναι για πολλές αφιερώσεις αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Πόσο σου πάνε και αυτά όμως τα τραγούδια, πόσο σου πάνε και τα ζεμπέκικα, πόσο σου πάνε έτσι τα πολεμικά που λέμε εμείς στη ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Τα αγαπώ και εγώ, το αγαπώ πολύ. Γιατί μπορείς να το αφιερώσεις όσους έχουν μπερδευτεί.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Και έχουν κάνει λάθος υπολογισμούς.
0: Και κάνεις και πάρα πολύ ωραία βίντεο κλιπ. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και το θα έχουμε λατρέψει εμείς από την πρώτη στιγμή.
1: Εννοείται. Εννοείται. Γιατί επίσης μπορείς να ταυτιστείς με το θα. Πολλές υποσχέσεις, τα λόγια πολλά και υποσχέσεις και οι πράξεις μηδενικές.
0: Ναι, το θέμα είναι να κάνουν και πράξεις. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να υπενθυμίσω εγώ για άλλη μια φορά ότι αύριο, 5η 6 Αυγούστου, η Λένα Ζευγαρά θα είναι στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης. Είναι πάρα πολύ ωραία να βρεθούμε εκεί στον Ομό Λασιθίου να σε ακούσουμε.
1: Σας περιμένουμε πολύ χαρά και
0: να
1: πολύ.
0: Να χορέψουμε μαζί σου. Και να περάσουμε μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Έτσι πρέπει να είναι οι καλοκαιρινές βραδιές. Με συναυλίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες, με ρακί.
1: Βέβαια. Χορό. Χορό, τραγούδι. Τα πάντα.
0: Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ όμως, φαντάζομαι. Είσαι πάντα πολύ fit.
1: Πίνω όσο πρέπει. Πίνω όσο πρέπει, γιατί ποιος δεν πίνει ένα ποτάκι. Δεν γίνεται να μην πιεις ένα ποτάκι. Ειδικά μαρτύ στην Κρήτη, δεν πρέπει να πιεις μια ρακή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σαν να σας προσβάλλουμε.
0: Μη λες τέτοια, θα σε περιμένει ο Τζιράκης τώρα στο στέλα με τις ρακές. Σε προειδοποιώ.
1: Ελπίζω να μην ακούει.
0: Τι άλλο κάνει η Λένα Ζευγαρά που τη χαλαρώνει? Τι κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο που δεν έχεις πολύ, φαντάζομαι? Τι σ' αρέσει να κάνεις?
1: Έτσι, να συζητάω με τον εαυτό μου, να σκέφτομαι, να οραματίζομαι, να βάζω καινούριους στόχους. Βάζω, ξέρεις, την τηλεόρασή μου, βλέπω καμιά ταινιούλα, έτσι να ξεφεύγει λίγο το μυαλό.
0: Ναι,
1: ναι, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Γιατί με κάνει και ξεφεύγω, φεύγει το μυαλό, ξέρεις, από την καθημερινή ρουτίνα.
0: Αν σου γινόταν πρόταση έτσι να κάνεις και ένα guest σε καμία σειρά, θα σ' άρεσε?
1: Αχ, δεν το έχω σκεφτεί, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Επειδή μου είπες ότι σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω.
0: Ξέρεις, το έχουν κάνει.
1: Να δοκιμάσουμε για να δούμε τις ικανότητές μας και εκεί.
0: Αν σ' αρέσει ο κινηματογράφος και οι ταινίες, γιατί όχι, ωραίο θα ήταν.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, είπαμε, Λένα Ζευγαρά, το χειμώνα στο Vogue.
1: Με σταμάτη γονίδι.
0: Τώρα καλοκαιρινό tour. Αύριο στη Νεάπολη. Μετά που πας, μετά από εμάς.
1: Μετά που πάμε, ρε Συνικό,
0: πάμε
1: Ροδόπη. Ροδόπη.
0: Μετά πάμε Κύπρο. Κύπρο, αγαπημένη. Τα φιλιά μας.
1: Καβάλα, έχουμε, έχουμε πράγμα ακόμα.
0: Έχει μεγάλη πορεία
1: ναι.
0: Τι άλλο να περιμένουμε, το τραγούδι το καινούριο βγήκε, το θα. Θα έχουμε και άλλα. Θα έχουμε κανένα ντουέτο με Γονίδι.
1: Σίγουρα, φαντάζομαι
0: κάτι
1: δηλαδή.
0: Κάτι θα γράψει ο Σταμάτης, δεν μπορεί.
1: Ναι, σίγουρα. Έρχεται καινούριος δίσκος από την Panic Records, στην εταιρεία μου. Διπλός δίσκος, διπλό CD, γιατί τα κυκλοφορημένα πρέπει να μπουν και εκεί, παυσίπονα, γιατί σε μένα, έτσι κοίτα σε μένα, που ήλιος βγαίνει πάλι, που το αγαπάτε εδώ πολύ.
0: Πολύ, το λατρεύω.
1: Ναι, και θα έχει κι άλλα 11 νομίζω τραγούδια τα οποία είναι κυκλοφόρητα. Δηλαδή γύρω στα 20 θα έχουμε εκεί μέσα.
0: Θα έχουμε και 11 καινούρια δηλαδή.
1: Διπλό άλμπουμ, ναι.
0: Διπλό άλμπουμ, πότε θα κυκλοφορείς περίπου?
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, εκεί.
0: Τέλεια, μόλις μαζευτούμε όλοι από τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι, ναι. Θα πάρετε δώρο το δίσκο της Λένα Ζευγάρα.
0: Αυτό, Λένα μου, το περιμένω με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε έτσι την άπλα του χρόνου να πούμε τα πάντα. Γιατί πιστεύω ότι άμα κάτσουμε εμείς οι δύο μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες.
0: Το κατάλαβες, γιατί και εγώ αυτό το feeling έχω. Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Music Club. Είσαι από τις αγαπημένες μας τραγουδίστρες και φωνές. Έλεγα και πριν έρθει το πρωί στην εκπομπή ότι μία από τις ωραιότερες βραδιές των αναδρομών που έχουν φέρει πάρα πολλούς καλλιτέχνες κοντά μας, τα μεγαλύτερα ονόματα, ήταν η δική σου πριν από μερικά χρόνια, η οποία έχει μείνει αξέχαστη να ξέρει στους Ηρακλειώτες.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι η βραδιά ήταν ατέλειωτη, γιατί δεν μ' άφηναν να κατέβω το stage και δεν ήθελα κιόλας.
0: Εκεί ήμουν.
1: Δεν ήθελα κιόλας, πέρασα πάρα πολύ ωραία, πραγματικά ξέχαστη βραδιά. Θα υπάρξουν κι άλλες, το υπόσχομαι. Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ Music Club. Μου έχουν πει και εμένα ότι θα μπορούσε να είναι ο σταθμός σου τόσες φορές.
0: Τόσες φορές που σε παίζει την ημέρα.
1: Παίζει και ακυκλοφόρητα εκεί, χαμός γίνεται. Θέλω να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου στον κόσμο καλή συνέχεια στο καλοκαίρι. Να χαμογελάτε, να χορεύετε, χορέψτε γιατί χανόμαστε. Να τραγουδάτε και να ακούτε περισσότερο Music Club 105,8. Να στηρίζετε.

0: Ελπίζουμε το ραδιόφωνο. Αυτά εύχομαι.
1: Ακούνε πολύ ραδιόφωνο, να ξέρεις, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Και ευτυχώς ακούνε Music Club. Είναι πάντα πρώτος προτιμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λένα Ζευγαρά. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Κάτσε να σου βάλω και παλαμάκια τώρα, να σου χειροκροτήσουμε. Που είστε κοντά μας. Ανυπομονούμε για τον καινούριο διπλό δίσκο. Και αύριο το βράδυ θα είμαστε όλοι στη Νεάπολη, στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης. 9:30 σας θέλω από νωρίς, ακροατές μου, να απολαύσουμε Λένα Ζευγάρα μοναδική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
11: Πού ταξιδεύεις πάλι?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
11: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
10: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
11: Άντε πάλι.
12: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, Μεσαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
9: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
11: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
4: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
6: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
7: Και τα παιχνίδια μου.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
7: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
9: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
3: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
5: Σοβαρά? Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
3: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
5: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Τάκη, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
3: Μητάρας Aluminium Technology.
6: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
3: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
6: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μου
10: μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλή εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.

0: Πάλι από την αρχή θα αρχίζουμε εδώ στο Music Lab και 105,8. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα. Θα ευχόμουν να είστε κάπου χαλαρά, κάπου μαγευτικά, κάπου έτσι να απολαμβάνετε αυτή την ώρα. Θα μπορούσατε να απολαμβάνετε καφετάκι, έτσι ένα δροσιστικό κοκτέιλ, κάτι καλοκαιρινό τέλος πάντων, και να ακούτε Music Lab 105,8. Στο μικρόφωνο για εσάς τις επόμενες δύο ώρες θα είναι ο Χάρης Θωματάκης και η εκπομπή Κάτι Τρέχει με το Χάρη, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και αυτό εδώ, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, διαγωνισμούς, φυσικά τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τις περιμένω και σήμερα σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok.
1: Music Club 105,8. Ακού

0: Θα σας πω εγώ, τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Και έχουμε φυσικά και τη δική μας επικοινωνία που ξεκίνησε από νωρίς. Ο φίλος μας, ο Γιάννης, μου έστειλε πρώτος σήμερα το μηνυματάκι του και μου έχει ζητήσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια τα οποία θα παίξουν σε πολύ λίγο. Καλησπέρα να στείλω φυσικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και στη Thermit Ecology, δύο εταιρείες που πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermit θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου, και μαζί θα βρείτε την καλύτερη τιμή στην αγορά, τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και μια 100% ελληνική εταιρεία. Επισκεφτείτε την Υδροδυναμική και φυσικά συμβουλευτείτε το προσωπικό της για το ποιος είναι ο ηλιακός που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και φυσικά όσον αφορά την εκδήλωσή σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τον επόμενο καιρό, μήνες, χρόνια, σίγουρα θα γίνει στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχο φαγητό, μοναδική θέα, ένα προσωπικό το οποίο είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσει, πάντα με το χαμόγελο, καταπληκτικό φαγητό, δεν το συζητάω, και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 2810 823 947 καλείτε στο Olympia Palace και κλείνετε απλά την ημερομηνία σας. Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν και να θυμηθούμε μια από τις πρώτες και πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: αναβιώνουν οι επιτυχίες των 90s. Αυτό έχω προσέξει έτσι από τα τελευταία τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά ήταν και αυτό του Δημήτρη Κόκοτα τότε και Νίκου Απέργη τώρα. Αυτά τα χίλια σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Νίκος Απέργης επίσης κάνει live εμφανίσεις σε επιλεγμένα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα στο tour του καλοκαιρινού και αναμένονται πολλά sold out, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, Music Club 105,8, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, τη φίλη μου, και στον Κωνσταντίνο, τους ιδιοκτήτες της Θερμίτ, που ξέρω ότι με ακούν. Παιδιά, τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα επίσης να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει επιλέξει Πέτρο Ιακωβίδη, που και αυτός διασκευάζει τραγούδια από τα παλιά, όχι τόσο 90s όσο πιο 20s. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, σας αρέσει πολύ και είναι από τα τραγούδια τα οποία κάθε φορά που το ακούμε δυναμώνουμε λίγο παραπάνω την ένταση στο ραδιόφωνο μας.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

Όμως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για παντσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, Μεσαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Όχι, είμαι σίγουρος ότι έχετε ταυτιστεί με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το διασκεύασε και ο Θοδωρής Φέρης πολύ πρόσφατα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε την πρώτη, την αυθεντική εκτέλεση της Στέλλας Καλή, την οποία είχε γράψει φυσικά ο Γιώργος Θεοφάνους. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Επιστροφή ξανά εδώ στο Music Lab και του 105,8. Βρισκόμαστε ήδη λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Ένα ακόμη απόγευμα εδώ για να παίξουμε τις επιτυχίες, να κάνουμε διαγωνισμούς, να γεμίσουμε το απόγευμά σας με πολύ πολύ θετική ενέργεια και φυσικά να σας προτείνουμε την Thermit για τον επόμενο ηλιακό σας θερμοσύφωνα. Θα το βρείτε φυσικά αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης. Θα πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, θα βρείτε τον ηλιακό της Thermit που σας ταιριάζει και θα τον κάνετε δικό σας με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη, παρακαλώ. Μαζί μας έχουμε και Olympia Palace. Το προτείνουμε για εσάς που ετοιμάζεστε για γάμο, βάπτιση, δεν ξέρω τι θα κάνετε τους επόμενους μήνες όσον αφορά τις εκδηλώσεις σας. Αλλά το Olympia Palace είναι αυτό που ψάχνετε. Και για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, καλέστε στο 2810 823 947. Πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία, η οποία παίζει για το φίλο μας το Χάρη και συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένο.
1: Ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Γεια σας παιδιά, ο Βασίλης μεγαλώνει, αλλά το Music Club δεν τελειώνει. Ακούτε κάτι τρέχει με το Χάρη, με τον μπαμπά μου.

0: Αναστασία με πάρα πολύ άγριες διαθέσεις. Και εμείς συνεχίσουμε στο Music Lab και τους 105,8 με Πέθησα Μόλις. Για εσάς που θέλετε τα πάντα για το κατοικίδιό σας και να τα βρείτε σε ένα σημείο, θα πάτε λοιπόν σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέθησα Μόλις και μάλιστα και στο καινούριο, στην Καλοκαιρινού, έτσι στο κέντρο της πόλης. Θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκτός έως και 50%. Και μάλιστα υπάρχει και ένας σούπερ καλοκαιρινός διαγωνισμός. Με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ. Οπότε σπεύσατε στα Πέτσα Μόλις. Μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που θέλετε να ετοιμάσετε αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Και φυσικά οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου, αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων, τα πάντα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιώργο Κακοσέο και είναι μια διασκευή ενός παλιότερου τραγουδιού του Σότη Βολάνη.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

Όλα για όλα στο Music Lab και του 105,8. Καλησπέρα σε εσά που μόλι συντονιστήκατε. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα μπροστά μα. Μην μου αγχώνεστε για να παίξουμε τα δικά σα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία μου επιλέγετε στέλνοντα τα μηνύματά σα στα social media. Τα δικά μου θέλετε, Χάρη Σταματάκη. Στο Music Lab θέλετε, Music Lab 105,8. Θα μα βρείτε παντού.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
6: Και τα παιχνίδια μου?
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα-κρήτης.gr.
6: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
8: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
9: Παρασκευή 7 Αυγούστου,

0: στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια. Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
1: Τάκη, ζεσταίνομαι.
2: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
1: Τάκη, κρυώνω.
2: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
1: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
2: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
1: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
0: Μητάρας Aluminium Technology.
1: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
0: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
1: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
3: Διαφημίσεις! Γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

νέο σίγγλ του Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο κορμί. Μία άλλη μόδα, να ξέρετε, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη δισκογραφία είναι οι καλλιτέχνες να κυκλοφορούν ολόκληρο δίσκο, συντύπητε το όπως θέλετε, και ξαφνικά να εμφανίζεται ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το δίσκο και είναι καινούριο. Δηλαδή, αγοράζεις το δίσκο, το CD, το κάνεις τέλος πάντων νόμιμα download, και μετά υπάρχει άλλο ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτά τα καινούργια τραγούδια, αλλά είναι πιο καινούργια από τα καινούργια. Καταλάβατε. Τέλος πάντων. Νέο τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλου, Ένοχο κορμί. Music Lab 105,8. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τέταρτο μέρος. Φυσικά πάντα με Πέτσα Μόλις. Για εσάς που θέλετε να βρείτε οτιδήποτε και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, και μάλιστα θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις και 50%. Και πολλές εκπλήξεις και στο νέο κατάστημα της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία Τζις. Εάν ετοιμάζετε σπίτι και θέλετε να βάλετε αλουμίνια ή οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή, τότε απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αλουμινοδομία Τζις, Μάνου Κατράκη 153 στην Φινική.

0: είναι αυτή η μόδα με τα άφρο remix των τραγουδιών και μάλιστα έχει μπει για τα καλά και στην ελληνική μουσική σκηνή και φυσικά ο Music Lab πρωτεργάτης όλο αυτό. Τα ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ήταν ο αγαπημένος μας Γιάννης Πάριος. Όπως και αν τον ακούσεις είναι εκπληκτικός. Όλη η ζωή μου λοιπόν σε ένα άφρο remix. Εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε μία επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, έτσι πολύ καλοκαιρινά, από την αγαπημένη Σοφία Αρβανίτη. Ένα τραγούδι το οποίο της είχε γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής και το θυμόμαστε παρέα στο Music Club.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκης, σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σου αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
10: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
11: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
12: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Καλέ, εδώ είμαστε. Σας αφήσαμε λίγο με την Britney. Πώς κάνετε έτσι? Τεχνικά προβλήματα του αέρα τα έχουν αυτά τα live, παιδιά μου. Τι να κάνουμε. Σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Πέμπτη πήγα να πω πάλι.
1: Μια μέρα μπροστά το πας πάντως.
0: Σήμερα νιώθω ότι είναι όλη μέρα Πέμπτη. Όλη μέρα νιώθω ότι είναι
1: και
0: Πέμπτη.
1: Και αύριο θα νιώθεις Παρασκευή και θα χαιρετήσουμε αύριο.
0: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία,
0: θα μπορούμε.
1: Εντάξει. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα, ξέρεις.
0: Αχ, Music Club 105,8, τον Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιπάκη μαζί μου στο στούντιο. Και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον αγαπημένο μου Ελκουβί. Είναι αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, τον έχει κάνει μεταγραφή για το έτος 26-27. Δεν έχει μικρόφωνο προς το παρόν, μπορείς να πάρεις το δικό μου να πεις καλησπέρα στον κόσμο όμως. Σήκω, σήκω. Έλα,
1: μίλα. Δώστε το.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Έχουμε ένα τεχνικό θέμα εδώ με το μικρόφωνο, αλλά θα τα φτιάξουμε.
1: Όλες οι μεγάλες εκπομπές το έχουν αυτό.
0: Ναι. Σήμερα, αφού έχουμε τον Ελκουβί μαζί μας, Λευτέρης Κουβιδάκης κατά κόσμον, θα αναπτύξουμε τις γνωστές οικογένειες, βέβαια.
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο βάζελους, δηλαδή, να μου πεις τώρα.
0: Ναι, είσαι.
1: Ωραία. Θα πάω για καφέ.
0: Και όχι μόνο.
2: Ευκαιρία.
1: Τι όχι μόνο.
0: Θα πούμε κι άλλα μετά. Αφού λοιπόν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνδρα, για να μην λέτε ότι μεροληπτούμε υπέρ των γυναικών, αγαπητοί ακροατές, θα ξαναθέσω στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε προχθές και είχαμε αντιδράσεις. Οπότε τώρα θα έχουμε και την αντρική τη γνώμη μαζί μας.
1: Μετράει.
0: Σε λοξοκοιτάω.
2: Μου έχετε στήσει παγίδα.
0: Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται. Θα μελαγχολήσει αυτή, θα μελαγχολήσουμε κι εμείς και θα επιστρέψουμε.

0: Κρίμα και άδικο, μην το συζητάς, Νατάσα μου, Θεοδωρίδου μου. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Τα λέει αυτή.
0: That's life. Λοιπόν, κάτω από άλλες συνθήκες, τέτοια ώρα λέμε την κίνηση στην πόλη.
1: Να μας την πει ο φίλος μας.
0: Πού έχει κίνηση στην πόλη, πιστεύεις?
2: Δεν έχει πουθενά, πηγαίνετε.
0: Δεν έχει πουθενά, παιδιά, πηγαίνετε όπου θέλετε. Μόνο λίγο Γιώφυρο και 62 Μαρτύρων, θα πω εγώ. Άντε και λίγο προς το αεροδρόμιο, άντε και λίγο προς την Αλικαρνασσό, άντε και λίγο στην Κνωσού, στην άνοδο και στην κάθοδο, στον Πρωτοκόμβο.
1: Πήγανε θάλασσα σήμερα.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την κινησούλα στην πόλη. Αλλά αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ τον φίλο Ελκουβί είναι ποια είναι η σχέση του με τα 90s και τα 80s και τα Zeros. Έχεις κάποια σχέση με αυτά?
2: Να απαντήσω.
0: Είχες γεννηθεί αρχικά τότε?
2: Είχα γεννηθεί, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα δωμάτιο με δύο γυναίκες και με κοιτάνε. Βάζω στοίχημα. Έχει πέσει συνωμοσία.
1: Αλήθεια λέει.
0: Συνωμοσία. Λοιπόν,
2: νιώθω ότι έχω περπατήσει σε μια παγίδα σήμερα.
0: Και την οποία.
1: Πού να ξέρεις.
0: Όταν του είπα έλα, ρε παιδί μου.
2: Ελένη.
0: Όταν του είπα έλα, δέχτηκε με χαρά. Είπε ναι.
1: Με την πρώτη.
0: Χωρίς
1: παρακάλια.
0: Από προχθές έχει πει ναι. Θέλω κάπου εδώ να σας πω.
1: Και δεν έβαλε υπεύθυνη. Δεν έγραψε υπεύθυνη δήλωση ούτε υπογραφή.
0: Όχι. Καταρχάς μετά την αποχώρηση από το ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Όχι, αυτό ισχύει για όλα.
2: Ναι. Μισό να στείλω σε κάποιον ένα στίγμα.
1: Καλό.
0: Σε λίγο, αγαπημένοι μου ακροατές, μετά τα τραγούδια που έρχονται, θέλω να σας πω ότι θα ξαναεπαναφέρω στο τραπέζι του Music Club 105,8 τις ατάκες περιχωρισμού. Θέλω τη γνώμη, την αντρική μου.
1: Ναι, ναι. Τι θέλουμε, γιατί.
0: Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
2: Έχω γεννηθεί.
1: Έτοιμος είναι το όνομά μου.
2: Έχει γεννητήσει, παιδί μου.
0: Πολύ ωραία. Πάω σε Αντώνη Ρέμο, στόμα με στόμα. Και Βαλάντι θα σου βάλω σήμερα, η Ελένη Πάκη.
1: Θα μου το βάλεις, ο Βαλάντι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα επανέλθω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τέλεια.

0: Τι άλλο θέλετε στο τέλος της ημέρας να σας πει, δηλαδή. Πεθαίνω μένω σφυλή. Δεν τα περιλαμβάνει όλα.
1: Αυτό αρκεί. Κοιτάμε και δύο εσένα έτσι.
2: Ανεπανάληπτα. Όσο έπεσε το τραγούδι, περιττό να σας πω ότι με κοιτούσαν και οι δύο και μου λέγανε θα λες ναι σε όλα. Οπότε από εδώ και πέρα πετάει ο γάιδαρος. Μα έτσι
0: είναι. Ναι, ναι, το έχουμε βάλει και ένα πιστόλι στον κρόταφο του ανήλικου για να συμφωνεί απλά μαζί μας. Ναι, ναι, του μικρού και αθώου, με συγχωρείτε. Απλά για να συμφωνεί μαζί μας. Γι' αυτό σε φέραμε σήμερα εδώ. Απλά για να συμφωνεί.
2: Ψάχνω την επιβεβαίωση.
1: Υπάρχει δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, θέλουμε την επιβεβαίωσή μας, Ελκουβί.
1: Κλασικές γυναίκες.
2: Ελκούβι, παιδί μου, Ελκούβι.
1: Μα μην τα λες λάθος.
2: Μου έχεις σύρει το επίθετο.
0: Oh. Μου αρέσει το Ελκουβί.
1: Είναι ωραίο. Είναι το, ξέρεις, το τέτοιο.
2: Ανεπανάληπτα.
1: Ανεπανάληπτα.
2: Νέβη της αρχής.
0: Νέβη της αρχής. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι χειμωνάκης ή καλοκαιράκιας? Χειμωνάκιας ή καλοκαιράκιας? Την ξέρω την απάντηση, αλλά οι ακροατές δεν την ξέρουν.
2: Ωραία, πες τη για μένα.
0: Είσαι χειμωνάκης 100%.
2: 200%.
0: 200%.
2: Χειμώνας σόμπα.
0: Χειμώνας σόμπα. Πατάτα οφτή.
2: Κρασί, πατάτα οφτή.
0: Ναι.
2: Και ένα τραπέζι γεμάτο κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν θέλω να σου πω ότι διανύουμε τη 217η ημέρα αυτού του έτους και θέλουμε ακόμα 141 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
2: Αυτό είναι η ιδέα, έχει ξεκινήσει την ψυχή μας ήδη.
0: Είδες πόσο γρήγορα μαθηματικά έκανα στο κεφάλι μου.
1: Μιλάμε τώρα.
2: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη.
1: Δούνια.
0: Η Νόνη Δούνια,
1: λογικά.
2: Πιάσε κόκκινο.
0: Η Νόνη Δούνια, λογικά. Χρόνια πολλά
1: μόνο
0: στο κορίτσι να πούμε.
1: Το κόκκινο εδώ μέσα.
0: Έχουμε και άλλα να πούμε που έχουν γίνει σαν σήμερα. Έχουμε και άλλα να πούμε που έχουν γίνει σαν σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, αγαπημένοι μου ακροατές, αφού συμφωνήσαμε όλοι εδώ μέσα πριν της Ελένης ότι θέλουμε χειμώνα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει και αυτή η άποψη ότι μου αρέσει το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτό που είπε ο προαναλύσαντας ήταν τέλειο. Εμένα μου άρεσε.
0: Με το τραπέζι το γεμάτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Το κρασάκι.
0: Ρακοκάζανο εννοούσε.
1: Όλο αυτό το κόνσεπτ με τρελαίνει.
0: Ρακοκάζανο εννοούσε και στην κορυφή να είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, ναι, να παίζει το λιράρι.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Δεν πρέπει να βάλουμε ένα Γρηγόρη Σαμόλη με αυτό.
1: Ναι, πρέπει λοιπόν να βάλουμε. Παιδιά, στείλτε μηνύματα να πετύσετε Χρυσαμόλη. Δεν μας βάζει εδώ πέρα.
0: Ακούστε να δείτε τώρα. Έχω ανοιχτεί πολλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτό δεν θα γίνει. Και αν γίνει σημαίνει ότι βρίσκομαι υπό την ή υπό επίρρη αλκοόλ ή υπό την απειλή όπλου για να συμβεί αυτό.
1: Εμείς οι δύο θα σε απειλήσουμε.
0: Ωραία.
1: Σε λίγο.
0: Τώρα
1: αέρα,
0: εγώ θα σου
1: και έρχεται η αστυνομία σιγά σιγά και μας παίρνει.
0: Εγώ θα σου βάλω τώρα Στέλιο Ρόκο που θέλει να τα κάνει όλα μπουρλότο, ό,τι και εγώ δηλαδή. Και μετά και λίγο Νότι που θα ήθελε να έχει δύο χειροβομβίδες να τα κάνει όλα βίδες.
2: Έτσι.

0: Οφείλω να ομολογήσω ότι λίγοι άνθρωποι με έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι να θέλω να τα κάνω όλα βίδες και να είχα και δύο χειροβομβίδες και να το εύχομαι αυτό. Δηλαδή να μου έχει.
1: Ήρθε να καταρρύψει τα πάντα.
0: Ήρθε να μου πάρει βαθμό από το πέτο αρχικά, ναι. Και ήρθε να ισοπεδώσει ό,τι χτίζω τόσους μήνες πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Έτσι. Του Music Lab 105,8.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιπαρέρχομαι του σχολείου και συνεχίζω και τοποθετούμε και λέω ότι λίγοι άνθρωποι με έχουν φτάσει στο σημείο να θέλω να βγω από τη Rob Desart μου, ρε παιδί μου, και να θέλω να τα κάνω όλα βίδες και να έχω δύο χειροβομβίδες.
1: Εντάξει, δεν χρειάζονται και πολύ για να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί αν το κάνει συνέχεια θα σκάσει κάποια στιγμή. Ναι, θα σκάσει.
0: Όχι, αν δεν το κάνεις συχνά πυκνά, να υπάρχει μια εκτόνωση του όλου συστήματος.
2: Παιδιά.
0: Με τραβάει story τώρα.
2: Story time. Στέλνω, κάνει, μου λέει ένας φίλος μου τα φιλιά μου στον Ντόρα.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Για να δούμε.
0: Ποιος
1: για
0: είναι
1: να δούμε.
0: Ο θαυμαστής?
2: Παιδιά,
0: ποιος είναι?
2: Έχουν έρθει τρία κοκτεϊλάκια εδώ, θα τα ακούσετε όλα σήμερα.
1: Έχουμε ξεκινήσει το πάρτι εμείς εδώ.
0: Τέλος πάντων, την καλησπέρα μου να στείλω στους κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο γαζίου και τη λύση φυσικά. 2810823973. Είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά από τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Περνώ σε Νίκο Κουρκούλη που παίζει με τη φλόγα. Έτσι. Διαφημιστικό μήνυμα και θα έρθω μετά να συνεχίσω να μιλώ μέσα στους φανς μου, αγαπημένοι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, μέσα Μπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Τάκη, ζεσταίνομαι.
1: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
0: Τάκη, κρυώνω.
1: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
0: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
1: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
0: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
0: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
3: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
4: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στα headquarters του Music Club 105,8. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί, που κάτι μου θυμίζει, σας έχω ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι δικό του τραγούδι είναι. Πάντως 100% είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο με την Ελένη, τη Λεπάκη και τον Ελκούβ.
1: Ελκούβ. Ελκούβ θα τον λέμε δηλαδή.
2: Βελτιώνεσαι.
0: Λοιπόν, έχει έρθει η σειρά τώρα. Οπότε έλα κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ξαναεπαναφέρω το θέμα για τις 10 πιο γελίες ατάκες χωρισμού που θα ακούσει.
2: Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου.
1: Από την πλευρά τώρα του άντρα θα ακούσετε, έτσι. Για να μην μας κατηγορείτε.
0: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, εμείς τοποθετηθήκαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε τώρα θέλουμε και την αντρική τη γνώμη.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ βγήκα από τα ρούχα μου, ας πούμε, όταν
1: θα χτυπήσεις και χέρι, θα κάνεις αυτό.
0: Μην το κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται.
2: Όχι,
1: καταγγέλνουμε.
2: Μόνο με 30 φύλλα.
0: Καταγγέλνουμε τη βία από όποιον προέρχεται. Λοιπόν, δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Αρχικά θέλω να μου λες, την έχω πει, δεν την έχω πει και αν συμφωνείς ή όχι.
2: Λοιπόν, περίμενε, τώρα μιλάμε. Τι FIFA θα πει ένας άντρας για να χωρίσει.
0: Όχι, είναι οι 10 πιο γελίες ατάκες χωρισμού που θα ακούσεις. Και θέλω να μου πεις αν τις έχεις πει.
2: Ναι.
0: Αν συμφωνείς με αυτές.
2: Ναι.
0: Ή αν θα τις έλεγες.
2: Πάει.
0: Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω.
2: Εμετός.
0: Μη μου λες ότι θέλω να ακούσω.
2: Τι να σου πω, αφού αυτό νιώθω.
1: Δεν το έχεις πει δηλαδή εσύ αυτό.
2: Όχι, τι να πω.
0: Σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Δεν είμαστε στο Μανχάταν, συνέχισε.
0: Εγώ είμαι το καλύτερο, δεν θα βρεις κάτι καλύτερο
1: στην
0: από
1: Κρήτη
0: μένα.
1: Είμαστε, μπερδεύεσαι.
0: Είναι εγώ καιρός το παιδί. Θα θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: A break. Θα πεις πάλι δεν είμαστε Μανχάταν.
2: Όχι, εντάξει, αυτό
0: θέλω
2: πάει. Το ακούω.
0: Κάτσε ρε φίλε λίγο. Τι είμαστε να κάνουμε διάλειμμα, παράσταση.
2: Εντάξει. Μπορεί το διάλειμμα να μην έχει επιστροφή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στο διάλειμμα μπορούμε να. Είμαστε χωρισμένοι στο διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Είμαστε χωρισμένοι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ο καθένας στο διάλειμμα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Με άλλο παρτενέρ εννοεί.
0: Κατάλαβε ξεκάθαρα. Πολύ καλά τι εννοώ.
2: Ούτε που το κατάλαβα.
1: Δεν σου πέρασε κάθε μία.
0: Ωραία. Και συγγνώμη, μετά το διάλειμμα, ας πούμε, επανέρχεσαι και μου λες όλα καλά, συνεχίζουμε από εκεί που τα φύγαμε.
2: Ναι.
0: Θέλω να μείνουμε φίλοι.
1: Λάθος απάντηση έδωσε.
2: Μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια πονάει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αλλά έλα. Θέλω να μείνουμε φίλοι. Είναι η επόμενη ατάκα χωρισμού.
2: Στο Μανχάταν επίσης μπορεί.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ τοποθετήθηκα τότε και είπα ότι δύο άνθρωποι, ή αν δεν θυμάμαι το τοποθετήθηκα, αλλά αυτή είναι η δικιά μου σκέψη, μπορούν να μείνουν φίλοι μετά από μία σχέση μόνο όταν έχει περάσει και στους δύο το ερωτικό στοιχείο. Ως προς τον άλλον, σωστά.
2: Ψέμα.
0: Εγώ έχω φίλους πρώην.
2: Θέλω πολύ να πω αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή.
0: Το ελεύθερα.
2: Όχι, θα με χτυπήσεις.
0: Δεν θα σε χτυπήσω. Είμαι κατά της βίας. Από ποιον προέρχεται, την καταγγέλω.
1: Όχι, πες το, και εγώ
0: την
1: θέλω να
0: καταδικάζω. Την καταδικάζω.
1: Αυτή δεν ξέρω.
2: Αν έχεις φίλους πρώην,
0: ναι.
2: Μάλλον τους γουστάρεις ακόμα.
0: Όχι, επειδή δεν τους γουστάρω ακόμα και δεν με γουστάρουν και εκείνοι, είμαστε φίλοι.
2: Ψέμα.
0: Παιδιά, εγώ έχω αρκετές καλές σχέσεις με πρώην. Γιατί το λέτε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τακτικές επαφές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ούτε καν. Δεν θα βγούμε για ποτό.
2: Δεν θα βγείτε μαζί με τον Ιν και
0: θα τηλεφωνηθούμε να πούμε χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον.
1: Από μακριά, φίλοι.
0: Εντάξει, άμα τύχει τώρα να πιούμε και ένα καφέ, it's ok, ας πούμε, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν είμαι τελικά για σχέση.
2: Οκ, okay, το ακούω. Ειλικρινέστατο.
1: Είναι ειλικρινέστατο.
0: Ξέρεις, βγήκα από μια μεγάλη σχέση πρόσφατα. Οπότε, κορίτσι μου, εντάξει, θέλω να παίξουμε λίγο, αλλά δεν μπορώ κιόλας και κάτι παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Τύπου situation.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
0: okay. Μου είχε ανεβάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να χαλάσουμε αυτό που έχουμε, αλλά.
2: Τρομερό. Τρομερό. Δεν το έχω
0: δεν
2: πει.
0: Δεν θέλω να χαλάσουμε
2: αλλά,
0: αυτό που έχουμε.
2: Αλλά να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Για πλάκα θα το πω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, φίλε. Είναι τώρα η φάση, ξέρεις, που είμαστε φίλοι, ναι, μεν, αλλά καβλαντίζουμε ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, δεν θέλω να χαλάσουμε αυτό που έχουμε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό, ρε παιδί, εντάξει, θέλω να κρατήσω όλο αυτό το situationship.
1: Που με συμφέρει,
0: όχι
1: με βολεύει.
0: Σχέση, δεν θέλω σχέση.
1: Με βολεύει.
0: Πρέπει να βρω τον εαυτό μου.
1: Άσε με να βρω τον εαυτό μου.
2: Να ανοίξω σιρτάρι τον τώρα.
0: Δεν θες να μπλέξεις μαζί μου, και αυτό το έχω ακούσει.
2: Επίσης πολύ ειλικρινέστατο.
0: Όχι, φίλε μου, διότι
1: γιατί?
0: Όταν με φλερτάρεις εντόνως και βλέπεις ότι αρχίζω να ανταποκρίνομαι, κάτι έχεις κάνει.
1: Μετά το λες, δεν θέλω να μπλέξεις μαζί μου.
2: Και λοιπόν, η αυλόπορτα έχει ταμπέλα με σκύλο, προσοχή δαγκώνει.
0: Λοιπόν, θα περάσω σε τραγούδια γιατί μιλήσαμε αρκετά και θα επανέλθω γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Δέσποινα Βανδύ, ανάψεις φωτιάς, αφιερωμένο στο φίλο μας το Μάριο.

0: Είμαι πεπισμένη και είναι η πρότασή μου ότι για τη Eurovision του 2027 πρέπει να στείλουμε τον Πάνο τον Γιάμου στην γειτονική χώρα, Βουλγάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, θα τέριαζε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, φωτιά με φωτιά έχει πει ο άνθρωπος. Διασκευή από τον Αζίζ, πώς τον λένε τον άλλον.
1: Ναι, ναι,
0: το...
1: μ' αρέσει και ο Αζίζ, έχω να σου πω.
0: Αλελελεϊπά. Αμφισβητήστε με όποιος τολμάει. Να μου πει ότι ο Πάνος ο Κέμος δεν πρέπει να είναι ο επόμενος που θα πάει στο Eurovision. Αμφισβήτησε με.
2: Ποιος είναι ο Αζίζ? Ποιος είναι ο Αζίζ?
0: Ποιος είναι ο Αζίζ? Αυτός που είχε τραγουδήσει πρώτο στο Φωτιά με Φωτιά στη Βουλγαρία. Αλελελεϊπά.
2: Όλα είναι ελληνικά.
0: Όλα είναι ελληνικά.
2: Το Φωτιά με Φωτιά το τραγουδούσαν στην αρχαία Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Περίμενε, εδώ έχεις μάγει υπόθεση. Μίλησέ μου, καμάρι μου.
2: Ναι, όταν πήγαιναν στο μαντίο των Δελφών.
0: Ναι.
2: Ωραία, όταν μασούσε τη Δάφνη.
0: Ναι.
2: Ωραία. Για να πάρει τον καπνό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι
0: ναι.
2: Να πει την προφητεία.
0: Η πυθία.
2: Σωστά. Από πίσω ναι. Ήταν 12 μούσες και τραγουδούσανε. Φώτια με φώτια.
1: Ωραία αυτή η εκδοχή. Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Είναι χθες.
2: Για την ακρίβεια, πύρον πύρη λέγανε.
0: Ωραία. Χθες λοιπόν, σαν χθες μάλλον γεννήθηκε ο Hans Christian Andersen.
1: Και είπα
0: λοιπόν ότι στο Ηράκλειο έχουμε πολλούς παραμυθάδες μεγαλύτερους από τον Andersen. Θεωρήσω ότι είσαι ένας εξ αυτών.
2: Λέω πολύ ωραία παραμύθια.
0: Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Αλήθεια. Ο αγαπημένος μου είναι ο Τριβιζάς.
0: Ωραίας. Ποιο απ' όλα?
2: Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, τελευταία ατάκα από τις γελίες ατάκες χωρισμού θα σου πω και θέλω να τοποθετηθείς ως προς αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Παρεξήγησες την καλοσύνη και την κοινωνικότητά μου.
2: Απίστευτο.
0: Έλα. Το έχεις πει. Πες την αλήθεια.
2: Απίστευτο. Ούτε καν κοντά. Ούτε καν κοντά, αν και έχει συμβεί στην πραγματικότητα.
0: Εμένα μου έχει συμβεί προσωπικά.
2: Εμένα να δεις. Ειδικά την κοινωνικότητά μου την έχουν παρεξηγήσει όσο δεν πάει.
0: Συγγνώμη, εμένα μου έχει συμβεί, παιδιά, αυτό. Και μάλιστα σε φάση ότι έχει πάει και έχει κάνει και κίνηση, ας πούμε, να μου πιάνει τον μπούτι και μετά να μου λέει με παρεξήγησες. Τι παρεξήγησα, ναι. Συγγνώμη.
1: Γιατί ως γνωστόν η κίνηση μετράει.
2: Συμφωνώ
0: ναι.
2: Πολύ.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τέλος πάντων, αντιπαρέχομαι.
1: Θα τη συγχύσουμε
0: απόψε. Παίρνω σε τριαντάφυλλο που τον ζήτησε. Που τον ζήτησε ο φίλος Ελευθέριος εδώ δίπλα μου. Σπάω τα ρολόγια. Εσύ δεν το ζήτησες αυτό?
2: Ναι, και έχω και μία.
1: Παραγγελιά.
2: Έχω παραγγελιά.
0: Παρακαλώ, να ακούσουμε.
2: Από ένα φίλο μου, ναι. Από τον Νίκο από τη Χερσόνησο.
0: Ναι.
2: Για την ξυλούρο αγάπη του Ντουντούλιου.
0: Ναι. Τι θέλει?
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Ό,τι θέλω εγώ. Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις επανέρχομαι για να κάνουμε την αφιέρωση σωστή.
3: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος και ακούτε Music Club στο 105,8 και δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη η Κρήτη.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
2: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
2: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

0: Music Lab 105,8. Η Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. Γυρίσαμε μετά το διαφημιστικό μας το διάλειμμα. Άρτια αφιχθείς στο στούντιο. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Άλλος ένας φίλος, άλλος ένας ακροατής, ο οποίος ήρθε να μας τιμήσει με την παρουσία του. Κατά κόσμον δαράκος.
1: Ήρθε να με σώσει, εννοείς.
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Την καλησπέρα μου, Θοδωρά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν μπορώ που είναι τόσο σφιγμένος και κατά τα άλλα είναι λαλίστατος. Μην τον ακούτε τώρα έτσι. Πού πήγε η άλλη?
1: Δεν είναι σφιγμένος.
0: Είναι λαλίστατος. Τι θα πεις? Είναι λαλίστατος, έτσι τώρα απλά μπήκε και πήρε ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, γιατί βγήκαμε κατευθείαν στον αέρα. Αλλά θα τα φτιάξουμε όλα, αγαπημένοι μου ακροατές και αγαπημένοι μου καλεσμένοι, σε αυτά τα headquarters που βρίσκεστε σήμερα.
1: Σας έχω εμπιστοσύνη.
0: Ήρθε να σώσει τον Ελκουβί, ο οποίος έχει λίγο στριμωχτεί, ρε παιδί μου, εδώ ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Μιλούσαμε
1: Γιώργο,
0: για.
1: Εγώ μπαίνω μέσα, εδώ στο υπόγειο, και βλέπω δύο κοπέλες και με κοιτάνε έτσι.
0: Δεν λέω, μπορούν και οι ακροατές να καταλάβουν τώρα.
1: Έχω έρθει σε παγίδα. Ναι, λέω, έρθει σε παγίδα. Κάτι γίνεται.
0: Πριν να έρθει στο προηγούμενο μικρόφωνο, σχολιάζαμε για τις ατάκες χωρισμού τις πιο γελίες. Θα στις πω εντάχει και θέλω να μου πεις ποιες από αυτές δεν έχεις πει.
2: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Ποιες από αυτές δεν έχεις πει? Θέλω να μείνουμε φίλοι. Μετά από σχέση.
2: Με ναι ή όχι απαντάω.
0: Ναι, με ναι ή όχι απαντάς, ναι.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σκέψης.
0: Παρεξήγησε την κοινωνικότητα και την καλοσύνη μου.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν το έχεις πει αυτό.
2: Όχι, αν και είναι παρεξηγήσιμο.
0: Ναι. Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ. Το έχεις πει.
2: Όχι.
0: Σου άξιζε κάτι καλύτερο. Σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Σε παρακαλώ, καλύτερο από μένα δεν υπάρχει.
0: Ορίστε. Παιδιά, βλέπετε ότι είναι φίλοι μου όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μα γρήγορα πάντα μου. Μην το σκέφτεσαι πολύ πολύ. Θέλω να μείνουμε φίλοι, το είπαμε. Δεν είμαι τελικά για σχέση.
2: Ναι.
0: Ναι, το έχει πει φυσικά. Ξέρει, βγήκα από μια μεγάλη σχέση πρόσφατα, οπότε δεν θέλω να το. Ναι, εννοείται. Δεν θέλω να χαλάσουμε αυτό που έχουμε. Που
2: όχι.
0: Και καλά. Περνάμε πολύ ωραία, οπότε μην το πάμε παρακάτω στο επόμενο βήμα,
2: όχι.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να βρω τον εαυτό μου.
2: Όχι.
0: Δεν θες να μπλέξεις μαζί μου.

0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Στα πόσα είμαστε τώρα, πόσα να έχει στα 10.
2: Και η Θεοδώρα έλεγε και όλα, το δεν θέλει να μπλέξει μαζί μου, ότι δεν είναι τίμιο να το πει.
1: Δεν είναι τίμιο, διότι έχει ξεκινήσει μια κατάσταση. Αρχίζεις και φλερτάρεις, με καυλαντίζεις και στο τέλος όταν βλέπεις και ανταποκρίνομαι και αρχίζω και έχω αισθήματα για εσένα, μου λες δεν θες να μπλέξεις μαζί μου. Κάτσε ρε φίλε λίγο.
2: Και ξέρεις, δεν θέλει την ειλικρίνεια.
1: Όχι, ωραία. Θέλω την ειλικρίνεια.
2: Δεν θέλεις την ειλικρίνεια και μετά στον καφέ με τις φίλες σου, α, το μαλακμαρνίτι.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Θέλω απόλυτη ειλικρίνεια, απλά αν δεν είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις κάτι, μην το ξεκινάς.
0: Μα το λέμε από την αρχή αυτό.
1: Όχι, δεν είπες αυτό. Είπες ότι πρώτα σε φλερτάρω, αναπτύσσω συναισθήματα ή σε κάνω να αναπτύξεις εσύ συναισθήματα και μετά έρχομαι και σου λέω δεν θες να μπλέξεις μαζί μου.
0: Μα έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση μας από την αρχή. Συμφωνία κυρίων.
1: Μίλα στο μικρόφωνο σου παρακαλώ, γιατί οι ακροάτες μου δεν σε ακούνε. Έχεις έρθει και έχεις καρεκλοκένταυρε πάρει στην θέση της Ελένης Τλιαπάκη.
0: Φιλοξενούμενος, είμαι πρώτη φορά στο σπίτι σας, παιδιά, θα με βάλετε εδώ πέρα να προσέξετε.
1: Φιλοξενούμενος, φιλοξενούμενος.
2: Έχεις σκοθεί να μαγειρέψεις τώρα.
0: Βεβαίως, κανένα παράπονο εδώ, πολύ περιποιητικές.
1: Λοιπόν, επόμενη επιθυμία. Επιθυμία του Λευτέρη του Κουβιδάκη. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο δηλώνω, Διονύσης Χοινάς και Ιός. Και έχω βάλει και εγώ μια πέγγι μετά, έτσι να υπάρχει και να βρίσκεται. Μετά θα έρθουμε και σε σένα να μας πεις τη δικιά σου επιθυμία.
0: Βεβαίως.
1: Μη μου πεις Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Καταρχάς υποσχέθηκες, αν έρθει ο Γιώργος θα βάλεις Γρηγόρη. Ναι.
1: Ωραία, θα βάλω τώρα Γρηγόρη Σαμόλη, ρε. Πρώτη παγκόσμια, δεν θα υπάρξει άλλη σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Δώσε μου μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ.
1: Τι θέλεις, να το τραβήξεις σε βίντεο. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν μουσική. Δεν θέλουν να ακούσουν εμάς που παραλυρούμε. Λοιπόν, πρώτη και τελευταία φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα βάλω Γρηγόρη Σαμόλη, γιατί ήρθε ο Δράκος και του το υποσχέθηκα.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: 20 ευρώ πρέπει να μου αφήσεις. Γρηγόρη Σαμόλη, ο Λιράρης.
2: Μπορείς να μας καλύψεις χνότερα, έτσι.
3: Ναι, μόνο έτσι θα πάει σαν μόνο.
1: Τα τσίμπραγα κουρλιάτζι.

0: σε βλέπω.
1: Δύο τραγούδια που μόλις ακούσαμε, επιθυμίες και τα δύο από τους αυτούς που έχουν εισβάλει μες στο στούντιο, Δράκος και Ελκουβί, Γιώργος και Λευτέρης, Λευτέρης και Γιώργος. Για, μόνο για εσάς αγαπημένοι δημοκράτες, για το Music Club και τους 105,8. Λοιπόν, εμείς την Παρασκευή τελειώνουμε παιδιά τις εκπομπές εδώ πέρα όλοι, αλλά ο Music Club θα είναι... θα συνεχίσει να είναι μαζί σας και μαζί με τους ακροατές, διότι είναι, έρχεται και παρουσιάζει Κατερίνα Λιόλιου στο News Inside το Σάββατο 18 Αυγούστου.
2: Ενδιαφέρον.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό στο Cuba Seaside την 5η 13 Αυγούστου.
3: Εσύ... Επίσης ενδιαφέρον.
1: Πολύ πιο ενδιαφέρον. Πού θα πας, πιο απλό θα πας?
3: Με ένα φίλο μου από το χωριό.
1: Ναι, που δεν τον ξέρουμε.
3: Δεν τον ξέρετε.
2: Καθόλου.
3: Έχουμε κανονίσει να πάμε μια βόλτα στον Κωνσταντίνο την αρχή.
1: Όπα, νάτος.
0: Εγώ θα είμαι Λιόλιου.
1: Εσύ θα είσαι Λιόλιου. Εγώ θα ήθελα να πάω στο Θοδωρή το Φέρι στην παραλία των Ματάλων.
0: Πάμε.
1: Τετάρτη 19 Αυγούστου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά μου αγαπημένα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για φιλιά. Ησυχία στο στούντιο, απόλυτη. Πράγματα και facts που δεν ξέρατε για το φιλί.
3: Θα μπει ο Ιούδας σε λίγο.
1: Ο Ιούδας. Ο Δράκος βγάζει, ανοίγει τα μάτια του και.
2: Τα γουρλώνω.
1: Τα γουρλώνω. Περίπου το 2 τρίτα των ανθρώπων, όταν φιλιούνται στο στόμα, γέρνουν το κεφάλι τους προς τα δεξιά. Το σκέφτονται.
0: Σαν να έχει πάθει ευθυνικό.
3: Όπως κοιτάς ή όπως κοιτάει.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ προς τα δεξιά το γερνώ όντως. Δηλαδή το σκέφτηκα και όντως γερνώ το κεφάλι δεξιά.
3: Άμα γύρεται και δύο δεξιά.
1: Όχι, ο ένας πάει από ανάποδα εδώ και το δεξιά του άλλου είναι από την άλλη μεριά.
3: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα είναι ανάποδο.
1: Όχι, πας έτσι. Ρε Χρυσό,
2: εγώ νομίζω μάθει δέξιος.
1: Ω Θεέ μου. Δεν γέρνει το κεφάλι σου όταν πας να φιλήσεις τον άλλον άνθρωπο.
3: Εγώ με τόσο μεγάλη μύτη σίγουρα θα βγάλω κανένα μάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ ότι είναι φυσικό. Έτσι γέρνει ο ένας, γέρνει ο άλλος την άλλη.
0: Αυτόματα πάει, αυτόματα.
3: Okay.
1: Το 2/3 ρε παιδί μου το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν όλοι. Το περίφημο λέει, στο περίφημο λέει γαλλικό φιλί, γυμνάζονται friends. Όλοι οι μυς του προσώπου.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα, τι μπότοξ και βλακίες.
0: Να το καθαρίσουμε.
2: Κάνει καλό στην υγεία.
1: Γαλλικά φιλιά, γαλλικά φιλιά.
0: Φιληθείτε, φιληθείτε.
1: Άκου τώρα το επόμενο. Κάθε φιλί λέει έχει περίπου 0,7 γραμμάρια λίπους και πρωτεΐνης. Παιδιά, συγγνώμη, άμα είναι να φιλιέμαι και να παίρνω λίπος, να μην φιλιέμαι.
2: Απέφυγετο.
1: Παίρνω και πρωτεΐνη βέβαια.
3: Αφού γυμνάζονται εμείς.
1: Ναι, αλλά
0: καθαρή,
1: και...
0: καθαρή πρωτεΐνη.
1: Παίρνω και λίπος ταυτόχρονος, παιδιά. 0,7 γραμμάρια λίπους και πρωτεΐνης.
2: Νομίζω. Για να δούμε αν μας συμφέρει.
1: Το Kama Sutra λέει περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 είδη φιλιών διαφορετικά μεταξύ τους.
0: Άρα φυγέσαι κιόλας το Kama Sutra.
1: Τι? Έχει 30 διαφορετικά είδη φιλιών αναφέρονται μέσα εκεί.
2: Από σε αυτό το,
1: σε αυτό το βιβλίο του Βατσιαγιάννα.
0: Σε λίγο θα πέσει η εκπομπή. Το βλέπω να έρχεται.
1: Έρχεται, έρχεται. Έρχονται να μας αποσυνδέσουν τα μικρόφωνα. Τι δεν κατάλαβες, Δράκο, και με κοιτάς έτσι.
2: Όχι, λέω από τα άλλα είδη.
1: Από τα άλλα
2: είδη
1: 69.
2: Τυχαίο νούμερο.
1: Οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να δίνουν φιλιά στα μάτια ως ένδειξη χαιρετισμού.
2: Είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι.
1: Είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι. Το φιλί λέει κάνει καλό στην ψυχολογία σου καθώς απελευθερώνει ενδοφρίνες και οξυτοκίνη στο σώμα επίσης.
0: Αυτό το
1: άρα
0: ξέρω.
1: Μπορούμε να παραβλέψουμε το 0,7 γραμμαρία λίπους.
3: Μπορείς να το ξαναπείς λίγο αυτό.
2: Θες να κρατήσεις σημειώσεις.
1: Το φιλί.
0: Γράφει το σύνορα.
1: Μπορώ να στα στείλω.
3: Ναι, σκέψου. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω κάποιες ενδοτοκρίνες, πώς το είπες.
1: Ενδοφρίνες και οξυτοκίνη.
2: Ενδοφρίνες.
0: Είναι ορμόνες. Ευτυχίας.
1: Συμβάλλει επίσης το φιλί, λέει, στην πρόληψη της φθοράς των δοντιών. Για να δω το δοντάκι σας. Για να δω το δοντάκι σας, πόσο κίτρινα είναι.
0: Και Quest, το παιδί της Quest. Διαφήμιση, τοποθέτηση προϊόντος.
1: Τα φιλιά, λέει, δεν δίνουν μόνο οι άνθρωποι φιλιά, αλλά και τα ζώα και κυρίως πολλά πρωτεύοντα θηλαστικά. Τύπου, ξέρω εγώ, γορίλες. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα εγώ.
2: Πρόβατα.
1: Πρόβατα.
2: Δεν ξέρω.
0: Πρόβατα, ξυπνάτε.
1: Η μελέτη και η επιστήμη του φιλιού ονομάζεται φιληματολογία επίσης. Και τέλος, το μεγαλύτερο σε διάρκεια.
3: Με τι ασχολείσαι, είμαι φιλματολόγος.
1: Είμαι φιλματολόγος.
2: Αυτό πώς φαντάζεται, ξέρουμε.
3: Τι? Στο μεγάλο πανεπιστήμιο της ζωής.
2: Πώς φαντάζεται αυτό.
1: Φαντάζομαι ανοιχτό ότι είναι μέσω της ιατρικής πηγαίνεις για να κάνεις το φιλματολόγο.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Είναι εξειδίκευση και υπουδικότητα.
0: Επιστήμες υγείας πηγαίνετε, παιδιά.
3: Δεν θέλω να φανταστώ πώς είναι το μάθημα.
1: Φιλιέστε, ρε παιδί μου. Γενικά να φιλιέστε. Εγώ αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Και θα κλείσω με το τελευταίο που λέει ότι το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλί κράτησε πάνω από 58 ώρες. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Το ρεκόρ λέει έσπασε ένα ζευγάρι Ταϊλανδών το 2013, το οποίο φιλιόταν συνεχόμενα για 58 ώρες και 35 λεπτά. Παιδιά, δε μούδιασε.
0: Αφιδάτωση, μούδιασμα.
3: Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 2,5 μέρες, έτσι.
2: Δεν του πήρε ύπνος.
1: Όχι, τώρα που μου το είπε στο συνειδητοποιώ, μα το Χριστό και την Παναγία.
3: Είναι 2,5 μέρες.
1: 2,5 μέρες συνεχόμενα να φιλιέσαι. Δεν κουράστηκαν. Δεν θέλαν νερό.
0: Αυτό είπα, αφιδάτωση, μουδιασμα.
1: Με ωρό ήταν.
0: Να έχει μείνει το στόμα.
1: Ναι, ήταν με ενδοφλέβιο. Ήταν με ενδοφλέβιο ωρό και φιλιέσαι.
3: Άμα ο άνθρωπος αγαπάει.
2: Ακραίο.
1: Άμα ο άνθρωπος αγαπάει, ήθελα να πει. Δεν να το παραβλέπουμε. Βασίλης Καράς έρχεται για τη συνέχεια. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει, δεν ξέρω
3: κανονικά,
1: να πω.
3: Κανονικά, τώρα έπρεπε να μπει ένα πέστο με ένα φιλί.
0: Πέστο με ένα φιλί.
1: Ωραία. Εντάξει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αυτό θα βάλουμε. Πέστο με ένα φιλί.
3: Μην σε ξαναπιάσω να προετοιμαστε.
1: Με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη σα εύχομαι.
0: Οπότε φιληθείτε, παιδιά, αυτό είναι το νόημα.
1: Φιληθείτε.

0: Τραγούδια με φιλιά ήταν οι επιθυμίες των φίλων και προσκεκλημένων σήμερα του σταθμού του Music Club 105,8. Τραγούδια με φιλιά ακούσαμε, αγαπημένοι μου ακροατές. Τώρα μας έχουν βάλει και κάτι άλλο στο. Άλλη μια επιθυμία μας έχουν βάλει στο τραπέζι, την οποία θα την εκπληρώσουμε εδώ με την Ελένη Τηλιαπάκη. 2-2 είμαστε ούτως ή άλλως. Θέλουν, λέει, να συζητήσουμε ατάκες, δικαιολογίες δηλαδή, που λένε οι γυναίκες απέναντι στους άνδρες. Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Ο λόγος σε εσάς, αγαπητοί άνδρες.
1: Ακούμε.
2: Θέλεις να φτιάξουμε το 10.
0: Ό,τι θέλεις. Το αφήνω πάνω σου.
2: Ωραία.
0: Σε εμπιστεύομαι.
2: Ωραία.
0: Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
2: Γιώργο, τι έχεις.
0: Τι έχεις.
3: Λοιπόν, τι έβαλα.
2: Τίποτα.
1: Και τίποτα, ακόμα χειρότερα.
3: Το πονοκέφαλος είναι για μένα το top 1.
0: Το νούμερο 1 είναι το πονοκέφαλος. Το ψηφίζεις εσύ, Λευτέρη.
2: Όχι, το τίποτα είναι.
0: Το τίποτα είναι το νούμερο 1.
2: Είναι αξία ανεκτήμητη καταρχάς.
0: Καταρχάς, όταν λέμε τίποτα, Ελένη, μπορεί να συμφωνείς μαζί μου.
1: Απόλυτα. Πριν το πεις.
0: Έχετε κάνει κάτι 100%.
3: Ναι, υπάρχουμε.
1: Με το που το πούμε πρέπει να εξαφανιστείτε.
2: Νοιαζόμαστε και σας ρωτάμε τι κάνετε καταρχάς.
0: Έχετε κάνει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή. Εσείς μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι εμείς έχουμε καταλάβει τι έχετε κάνει.
2: Είχαμε κοπέλα στο δημοτικό.
0: Όχι, αλλά μπορεί κάτι να σας έχει ξεφύγει από αυτά που μας έχετε πει σαν δικαιολογίες και να έχουμε ανακαλύψει την αλήθεια στο τέλος της ημέρας.
1: Και μαύρο φίδι που σας έφαγε.
3: Ούτε δεν τέχει αυτά.
0: Όχι, αλλά επειδή ζούμε σε μικρές κοινωνίες, ρε παιδί
1: όλα
0: μου
1: μαθαίνονται.
0: Όλα μαθαίνονται κάποια στιγμή.
3: Τίποτα δεν μένει κρυφό.
0: Η αλήθεια έχει πολλά πόδια. Έτσι ακριβώς. Η επόμενη δικαιολογία που έχετε ακούσει.
3: Ναι, όλα στο φως.
0: Ναι, ναι. Η επόμενη δικαιολογία που έχετε ακούσει εκτός από το τίποτα και το έχω πονοκέφαλο, έχετε να πείτε κάτι άλλο ή εδώ κλείνει η λίστα σας.
2: Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, να σκεφτώ.
1: Αυτό βέβαια είναι ατάκα των αντρών.
0: Γελάω πάρα πολύ. Γελάω πάρα πολύ.
3: Ελένη, λίγο μόνη μου.
2: Ελένη Νιαβάκη, κατευθείαν. Αυτό είναι ατάκα των αντρών.
0: Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, να σκεφτώ και να αφουγκραστώ το μέλλον.
1: Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Εσείς όταν το λέτε, γιατί, ας πούμε,
0: να
1: δεν θέλετε
0: όντως
1: να σκεφτείτε.
2: Ναι, αλλά τώρα πει... μιλάμε εμείς, τι ακούμε.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Σας έχει πει ποτέ γυναίκα, θέλω να μείνω λίγο μόνο να σκεφτώ, δηλαδή.
3: Ναι.
1: Με σιγουριά,
0: ναι. Με σιγουριά το λένε. Ναι. Με σιγουριά το λένε. Ωραία, εντάξει, θα κάνω ότι σας πιστεύω. Επόμενος. Εδώ, τελειώνει η λίστα τους. Κοιτιούνται και
1: αυτά ήταν όλα. Τα top 10.
0: Αυτά ήταν όλα.
1: Για να δείτε, δηλαδή, εμείς λέμε, ραδιάζουμε. Πριν που έλεγε, ας πούμε, ατάκες. Βέβαια, εντάξει, είπαμε είναι και για τα δύο φιλέ οι ατάκες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Προσδιορίζουμε.
0: Είδες ότι.
2: Εδώ ένα τι έχεις τίποτα, είπαμε. Και έχουν ξεκινήσει εδώ, έχουν σηκώσει τα
3: μάτια. Μα έχουν βάλει στη γωνία και μα κομμάτια.
2: Ναι.
1: Και κοιτάμε και με δολοφονικό βλέμμα.
2: Και πρόσεχε, μα ρωτάνε κιόλα κάτι άλλο και πριν προλάβουμε να απαντήσουμε, στο πλέον.
1: Τελείωσε. Συγκεκριμένο χρόνο.
0: Καταρχά, πρώτον, έχουμε συγκεκριμένο χρόνο. Δεύτερον, έτσι. Πριν που αράδιαζε στο δράκο τις 10 γελίες ατάκες χωρισμού, ήταν τουλάχιστον 6 στα 10.
3: Είχε... Δεν ήταν 6 στα 10, 5, ήταν 4.
0: Ήταν 5 στα 10, ήταν 5. Τέλος πάντων, σας δίνω χρόνο να σκεφτείτε ατάκες που μπορεί να έχουν πει γυναίκες ως προς εσάς και να τις θεωρείτε δικαιολογίες.
3: Ξέρεις με το θέμα.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ό,τι και να πούνε, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Οπότε
1: δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ορίστε, τώρα αυτό είναι δήλωση που μας έκανε μόλις. Ότι δεν μας δίνουν σημασία, μας είπε μόλις, κορίτσια.
1: Πες τα!
3: Δεν είπα αυτό.
0: Από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, είπες.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, είπες.
2: Θα έλεγα να μην μιλήσεις από εδώ και πέρα.
0: Ναι, μην μιλάς, άλλο φτάνει.
1: Ό,τι πεις είναι εναντίον σου.
0: Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου,
2: αγάπη. Μόλις αυτό μπορούμε να το πούμε στις δικαιολογίες.
0: Είσαι τυχερός που δεν ηχογραφούμε αυτή τη στιγμή. Είσαι ακραία τυχερός, δράκο.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Βασίλης Καράς έρχεται για τη συνέχεια. Μια γυναίκα φταίει. Μια γυναίκα φταίει. Αν και τώρα έπρεπε κανονικά να βάλω μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει.
1: Αυτό, ναι, ιδανικό.
0: Τέλος πάντων, Βασίλη Καρά θα βάλω. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
8: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά? Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
7: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: συμφωνήστε και οι τρεις μαζί μου ότι ο καλύτερος στίχος αυτού εδώ του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Κατερίνα τη Λιόλιου είναι το «Εγώ αστήρευτη πηγή και εσύ λιπόσουν τη σταγόνα».
1: Απόλυτα συμφωνώ.
2: Συμφωνούμε.
3: Με παίρνει πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, αλλά το κουμάντο εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή το κάνω εγώ.
1: Νέα δημοκρατία.
0: Αγαπητή Ελένη Λιαπαγγείου, λίγο σε εσάς, παρακαλώ.
1: Εγώ θα τα ακούσω και live το Σάββατο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, θα πούμε για τις πιο περίεργες ερωτήσεις που έχουν κάνει στο ChatGPT, αλλά για τον έρωτα συγκεκριμένα. Opa. To the point.
0: Είστε έτοιμοι, αγόρια, να συμμετάσχετε σε αυτό?
2: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Αρχικά, πριν ξεκινήσεις, έχετε κάνει ποτέ ερωτήσεις στο ChatGPT για τον έρωτα?
3: Ούτε καν.
2: Όχι. Για τα Excel ρωτάς συνήθως εγώ.
3: Ναι. Τι να μου αναλύσει κάποια δεδομένα.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις πει γράψε μου μήνυμα για να στείλω. Γράψε μου μήνυμα χωρισμού για να το στείλω.
2: Όχι.
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι. Εντάξει,
3: να,
0: μπράβο,
3: να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Θέλω να μου πείτε πριν ξεκινήσετε. Δηλαδή, έστω ότι στέλνει κάποιος, ωραία. Mm. Τι ξεκινάει και του γράφει το ChatGPT? Πολύ εύστοχο αυτό που ρωτάς.
0: Λοιπόν, μετά που θα τελειώσει την ανάλυση του θέματος η Ελένη, μπορούμε να ρωτήσουμε το chat. Παρακαλώ.
1: Να το κάνουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Γράψε μήνυμα χωρισμού που να μετανιώσει, αλλά να μην με παρακαλέσει.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό λέει. Έχει ρωτήσει το chat να γράψει ένα μήνυμα χωρισμού που να μετανιώσει, αλλά να μην με παρακαλέσει.
0: Να μετανιώσει που μου να είπε να χωρίσουμε, αλλά να μην γυρίσει πίσω, α πούμε, ή να μην γυρίσω εγώ
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Okay, ναι.
3: Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει και ρωτάει το chat. Έτσι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτονόητο. Όχι, πώς... την επιβεβαίωση θέλουμε εδώ. Ψάχνει την επιβεβαίωση.
1: Αυτό.
0: Θέλω να μου επιβεβαιώσει ότι με θέλει, αλλά δεν θέλω να γυρίσω
1: δεν
0: πίσω.
1: Δεν θέλω να γυρίσει, θα πάω παρακάτω εγώ. Πώς να στείλω πρώτο μήνυμα χωρίς να φανεί ότι περιμένω όλη μέρα?
0: Τι θα λέγατε εδώ εσείς, τι θα απαντούσαν ήταν το chat?
3: Στείλε βράδυ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ άμεση και μου αρέσει αυτό.
1: Είναι,
0: διότι εμείς είμαστε υπεραναλυτικές στο τέλος της ημέρας, ναι. Και η ανδρική γνώμη λέει ότι στείλε το μήνυμα, ρε κούκλα μου.
2: Στείλε
0: το μήνυμα,
2: ναι. Get the job done. Σαν άντρες.
0: Σαν άντρες, είπε με βαριά φωνή ο Δράκος, ναι.
1: Απάντησε στο καληνύχτα με τρόπο που να με σκέφτεται μέχρι το πρωί.
0: Πώς θα σκεφτόσασταν μία μέχρι το πρωί, αν σας έλεγε καληνύχτα και τι άλλο?
1: Και καλή βραδιά.
3: Εμένα, ειδικά αν μου το πει.
0: Ναι.
3: Το ίδιο που τη κάνει, πέφτω και κοιμάμαι σαν του βάρη.
0: Ρε, παιδί μου,
3: σαν
0: μπορεί βάρη. Να την ονειρευτεί το βράδυ.
3: Δεν θα το θυμάμαι το πρωί.
2: Είμαι οπτικός τύπος.
0: Ωραία. Ο Δράκος μόλις μας ζήτησε φωτογραφίες, παιδιά και κορίτσια. Μπορούμε να δώσουμε το Instagram σου?
2: Όχι.
0: Όχι, είναι δεσμευμένος. Είσαι?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Γράψε απάντηση, το σε βλέπω σαν φίλο για να αλλάξει γνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Γράψε απάντηση, το σε βλέπω σαν φίλο για να αλλάξει γνώμη.
0: Manipulation δηλαδή κάνει,
1: ναι,
0: εδώ
1: κανονικά.
0: Πέρα. Ωραία, αν σας έλεγε, ας πούμε, με μία που φλερτάρετε, αγόρια, στο τέλος της ημέρας σε βλέπω σαν φίλο, θα αλλάζατε γνώμη?
3: Και θα την έβλεπα σαν φίλη?
0: Ναι,
3: ούτε καν.
0: Ούτε καν.
2: Δεν νομίζω.
3: Ούτε καν.
1: Τι είναι, ρε παιδιά, μαγικό?
0: Νομίζω ούτε στις γυναίκες ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν φλερτάρουμε, μετά λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μπαίνει στο checklist του
0: φλερτ. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Λυπάμαι
1: δεν
0: πάρα
1: μπορώ
0: πολύ.
1: Να σε δώσω αυτή.
2: Και όταν ζει,
0: πρέπει να βρούμε και οι δύο τον επόμενο για να μου φύγει το ερωτικό από εσένα, για να μπορέσω να σε ξαναδώ φιλικά.
1: Αυτό. Πώς να κάνω τον πρώην μου να ζηλέψει χωρίς να ανεβάσω story?
0: Πώς θα ζηλεύατε, πριν να μας απαντήσει το chat? Θα ρωτήσω το chat μετά, δεν το συζητώ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πώς θα ζηλεύατε?
2: Σιγά να μην αποκαλύψουμε τα ευαίσθητα σημεία μας.
1: Και να ζηλεύουν θα το δείξουν, ας πούμε.
0: Και να ζηλεύουν θα το δείξουν. Περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα. Πες το πιο basic πράγμα με το οποίο μπορεί να ζηλέψεις σε μία σχέση ή σε μία κατάσταση.
3: Μιλάμε για φυσιολογικά ή για άρρωστα.
0: Τι?
3: Για φυσιολογικά ή για άρρωστα.
0: Ό,τι θέλεις μπορείς να απαντήσεις. Ποια είμαι εγώ να λογοκρίνω?
3: Εντάξει, μέσα σε μια σχέση, αν υπάρχει συνέστημα, μπορεί να ζηλέψεις για κάτι πολύ
0: κοίταξε
3: χαζούλικο.
0: Κοίταξε αυτό, τη γάτα, ας πούμε, και δεν έδωσε σημασία σε μένα, έδωσε σημασία στη γάτα, π.χ.
2: Ναι, θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσα. Θα μπορούσα.
3: Και μετά τη ρωτάς τι έχεις, τίποτα.
2: Για να επανέλθουμε στην προηγούμενη.
1: Ναι, ναι. Μάστηκα, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Γράψε μήνυμα που να λέει μου λείπεις χωρίς να γράφει μου λείπεις. Εντάξει, αυτό είναι κουλό.
0: Έλα, είναι εύκολο αυτό. Δεν χρειάζεται το chat για να το απαντήσεις. Είδα αυτό το ποτηράκι του καφέ που λέει πάνω αυτό που λέει και σε σκέφτηκα.
1: Love, ας πούμε.
0: Love, whatever. Εγώ, ναι.
1: Ένα quote.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να καταλάβω αν φλερτάρει ή αν είναι απλώς ευγενικός?
2: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
1: Γελάει,
0: Έλα, λοιπόν, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Ας μας απαντήσετε εσείς πριν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Απαντήστε μας. Πώς καταλαβαίνουμε. Ρωτάω εγώ, ωραία.
2: Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Μιλάω με έναν άνθρωπο και πώς καταλαβαίνω ότι είναι απλά ευγενικός και δεν με φλερτάρει όταν εγώ νιώθω ότι φλερτάρουμε, ας πούμε.
3: Push to the limit.
0: Να σου πω κάτι, εγώ το vibe που εισπράττω, γενικά νιώθω ότι τα vibe που εισπράττουμε δεν είναι ποτέ λανθασμένα. Είτε αυτό λέγεται φλερτ, είτε λέγεται δεν σε συμπαθώ, είτε λέγεται ότι απλά σε βλέπω φιλικά. Τα vibe, παιδιά, άντρες και γυναίκες και όλα τα υπόλοιπα εκεί έξω, δεν πέφτουν ποτέ έξω. Για κανένα, αλλά, για κανένα λόγο. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Και περνώ σε τραγούδι, εκείνος και εκείνος. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει και την Grey μαζί. Ανδρέας Στάμους για τη συνέχεια. Και επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε σήμερα κανονικότατα.

0: Θα σας πούμε φιλιά για δύο, αγαπημένοι μου ακροατές. Διότι πεινάμε και έχουμε αρχίσει αυτή τη συζήτηση που πιάνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα και ίσως και νωρίτερα. Ευχαριστούμε τους κουρίτες που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη, τον Κουβιδάκη που ήταν μαζί μας. Τον Γιώργο, τον Δραγωνάκη που μας έκανε παρέα έστω και λίγη. Την Ελένη, τη Λιαπάκη που ήταν και σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Ήταν το Τοντόρα Back in Time. Ήμουν η Θεοδόρα Γιαχνάκη για τον Music Club και του 105,8. Με τι θέλετε να κλείσουμε? Τι τραγούδι? Παραγγελιά? Επιθυμία? Πολύ το
1: διάλεξε, διάλεξε μια κετούλα.
2: Ό,τι βάλεις πάει.
0: Ό,τι βάλεις πάει.
1: Διάλεξε, διάλεξε μια κετούλα.
0: Μια κετούλα, μια κετούλα λέει. Ωραία, μισό λεπτό. Θα σου βάλω
2: μακαρόνια με κιμά.
0: Αυτό είναι ρουβάς, αλλά τώρα τέτοια ώρα.
2: Για το φαγητό λέω εγώ.
0: Ωραίος. Θα σου βάλω κέτη από κέτη γαρμπή. Θα βάλουμε το «Δε ζήτησα από σέναν να σώσει την ανθρωπότητα». Αγάπη ζήτησα μόνο να δώσεις και τρυφερότητα. Πώς φαίνεται?
2: Επίκαιρο.
3: Ανεπανάληπτος. Γιατί δεν βάζεις ανεπανάληπτος?
0: Αλλιώς μπορώ να σου βάλω το δώρο Θεού που με αντιπροσωπεύει περισσότερο.
3: Έτσι.
1: Ανεπανάληπτο επίσης.
2: Το ψηφίζω.
0: Λοιπόν, ψηφίζεις το δώρο
3: και
0: Θεού.
3: Και εγώ αυτό.
0: Ωραία. Δώρο Θεού, παιδιά. Δύο με ψήφι. Δώρο Θεού θα κλείσουμε σήμερα. Εγώ ήθελα να σας ρίξω λίγο. Τα παιδιά δεν θέλουν καθόλου.
2: Θέλουν να
0: ανεβαίνουμε.
2: Μόνο
0: θέλουν
2: πάνω.
0: Μόνο όπα και μόνο πάνω. Λοιπόν, φιλιά και δύο. Τα λέμε. Γεια σας. Καλά να περνάτε.
3: Yeah.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

popamy. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Music Club 105,8.
0: Και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.
1: Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Πατάτες. Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια. Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα

0: Αβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο στα πεζά, είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.